0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται πουλάκι μου ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτο.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσης.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και χθες θα σου πάμε σταμάτησε το λιμενικό.
2: Πού καλέ!
1: Και μου λέει: έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει: γιατί κρατάς την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω: δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμίσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Rock FM 104,8. Ακούστε.

0: με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη. Γιορτάζει εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις κατάρρευσες πεθεράς.
2: Έλα Γιώργος, επίσης
0: τώρα. Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Συμφωνώ, αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάει να πει ότι δεν νιώθω.
2: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι. Θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
1: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθούν. Για λέγε. Το έχει σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνει τέτοια
2: καλή. Να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες. Δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
1: Θα ζήμαστε να φύγουμε. Για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
2: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να βγω την έρευνα. Τριβλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά.
1: Λέγε αγάπη μου, λέγε φέρνει.
2: Δεν έχω όρεξη να δημώ την έρευνα τώρα. Απαράτα με Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνο στο υπόλοιπο. Βγάλει τη Γιωργίτσα μόνη της.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις! Πίτσα, πίτσα, όλα!

και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
3: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, για ακού πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουβάκι που κάνει ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
8: Σε σένα μιλάω.
7: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
8: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
7: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
9: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερο σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο teadiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο teadiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
10: Για το πάρτι του μικρού.
11: Για την επέτειό σας.
10: Για την προαγωγή της.
11: Για τα γενέθλιά του.
10: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
11: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
10: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
11: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
10: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: και Μαρία.
1: Το νούμερο ένα πρωινό.
0: Στο καφέ Morning Show. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες.
2: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
5: Είμαι ο Νίκος Φέρτης.
6: Είμαι η Δέσποινα Βανδύ.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρκος και κάθε πρωί ξυπνάω με Γιώργο και Μαρία.
0: Γιώργος και Μαρία.
8: Όπως είπα, Μαρία μου, ξεκίνησα χθες τη δίαιτα και το.
9: Ναι.
8: Και τρώω και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ. Και το πρωί και το βράδυ.
9: Αυτός ακόμα θα με τρελάνει. Γαμώτη.
8: Άλλη μια ερώτηση. Όταν παντρεύεται ένας τυροκόμος,
9: ναι,
8: τι δίνει στο τέλος του γάμου?
9: Κουφέτα δεν δίνουμε, άρα τυρο... Φέτα!
8: Φέτα! Κου!
9: Κουρού τυρόπιτα!
8: Κου! Φέτα, τέλος!
10: Ακόμα τους αφήνω να είναι στον αέρα.
9: Ελένη, σε έχεις?
8: Έχω και Ελένη.
9: Ποια?
8: Και Ελένη.
9: Ναι. Καλή, γιατί
8: δεν λέει σε
9: χαζό?
8: Δεν τη ξέρει την Ελένη?
9: Όχι.
0: Στο καφέ Morning Show. Το πρωινό που σε ξυπνάει, θέλει δεν θέλει.
8: Και πού πήρα τηλέφωνο να κλείσω? Για μανικιούρ πεντικιούρ.
11: Εσύ
8: είναι? Γιώργο με λένε. Και έχω κάτι φίλου που έρχονται και κάνουν μανικιούρ πεντικιούρ και μου είπανε ότι κάνετε καταπληκτικό βιδαριστό λεκανάτο κοντραπαξιμαδάτο.
12: Μα τι λέει αυτό ο άνθρωπο?
8: Και μου λέει πρέπει να το δοκιμάσει οπωσδήποτε.
11: Είσαι
8: για να σου καρτελιά. Σοβαρά,
10: πώ δεν σα έχουν κόψει ακόμα?
9: Λόγω του αυγενικού, α πούμε, είχα κάτι γουρουμπαλά.
8: Ναι.
9: Και τα έπαιρνε ένα ειδικό σαξίλο και σε έκανε,
8: ναι,
9: σε έπλαθε.
8: Το κάνει αυτό.
9: Και ένιωθα αυτό το γουρουμπαλάκι να κάνει.
8: Όλη γειτονιά.
9: Και εμένα λέω, είμαι η μοναδική κοπέλα, λέω, που κάνω έτσι. Όχι, μου λέει, όλες όσες έρχονται έτσι βογκάνε. Να μου συγχωρείς, ντρέπομαι. Μου λέει, μην ντρέπεσαι καθόλου και συνέχισα. Εγώ και έκανα, και λέω, Θεέ μου, κάνε με πάλι παιδί, δεν αντέχω άλλο. Να δείγω.
0: Και Μαρία. Τώρα.
8: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σας.
0: Γιώργος και Μαρία.
6: Το μεγαλύτερο πάρτι στο ραδιόφωνο.
0: Η μουσική.

0: πρωινό της Χαλκίδας. Αυτή είναι η καλύτερη ραδιοφωνική εκπομπή που θα ακούς, παιδιά.
1: Σοκ FM Morning Show.
2: Μας φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα.
3: Άρα, παιδί μου, Σοκ FM, επιτέλους. Να μην εξηγώ κάθε πρωί στο Μίτσο, γιατί η Μαρία φεύγει.
0: Το μικρόφωνο μόλις άνοιξε.

0: Πες με σας το σμαρτάκι.
1: Άντε ρε παιδιά, καλό μήνα. Όλοι εύχομαι να πάτε διακοπές Ντουμπάι.
2: Γιατί έχει ζέστη εκεί πέρα. Κάνε μια. Κάνε ρε παιδί μου.
1: Όλοι εκεί πάνε.
2: Μια φαντασία σου δημιούργησε έτοιμα μας. Πες ένα νησί. Πες να πάμε Μαλδίβες. Το Ντουμπάι τώρα βράζει ο τόπος. Δηλαδή πατάς και πατάς εκεί.
1: Πάντα ζέστη δεν έχει εκεί.
2: Ναι, αλλά φαντάσου τώρα κατά καλό καιρό. Ιούλιο μήνα. Βλέπεις καμία influencer να πάει στο Ντουμπάι. Όλοι στον Μπαλί πάνε και στην Ινδονησία. Εμένα η Bubble Gun πότε θα με φωνάξει να πάω για ταξίδι μαζί τους.
1: Έργα μου, το λάθος τραγούδι, ε.
2: Ναι,
1: όχι,
2: παιδί μου,
1: έπρεπε να βάλεις.
2: Κρουαζιέρα θα σε πάω.
1: Βάλω εγώ κρουαζιέρα θα σε πάω και.
2: Πήγαινε, μερε παιδί μου, άντε. Να σου πω κάτι. Πάντως το ζήλεψα πάρα πολύ. Η Bubble Gun παίρνει influencers και τους πάει διακοπές Μπαλί και τέτοια.
1: Ναι.
2: Ο Shock FM, πότε θα πάρει οι παρουσιαστές να τους πάει κάπου.
1: Να σε πάω, εγώ στο Σουμασάι. Ορίστε. Θέλετε εξωτικά μέρη, εδώ είμαστε. Εμείς θα σας ταξιδέψουμε. Κάθε μέρα ταξιδεύουμε.

0: Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να μάθεις αυτό το σκοπό. Όλα τα άλλα, άστα σε μένα.
1: Σου θυμίζει και λίγο πρωινό καφέ, αλλά... Πάμε κι εμείς για τρέλες ή χέλες, παιδιά. Αν και μου λέει και ο γιος μου, μου λέει θέλω να πάω Χαβάη.
2: Κοίτα, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την ηλικία. Για πες το παιδί.
1: Του λέω Χαβάη 5-0. Λέει, τι είναι αυτό.
2: Τι είναι αυτό. Ό,τι πιο κοντά μπορεί να πει το παιδί σου. Τι είναι αυτό.
1: Πού να ξέρει
2: δήλωσε
1: τώρα.
2: Πού θέλει να πάει.
1: Παντού στο εξωτερικό.
2: Ναι. Έχει από τώρα, από τα 10 του βγάζει επιθυμίες.
1: Ναι. Θέλει να ταξιδεύει όλη την ώρα έξω και ειδικά όπου υπάρχουν γήπεδα από τις αγαπημένες του ομάδες.
2: Α, εγώ στα 10 μου είχα ζητήσει από τη μαμά μου την Barbie κολυμβήτρια για καλοκαιρινό δώρο. Και έπαιρνε τη σκάβη τη γιαγιά. Δεν ζητούσα, οι γονείς μου πηγαίνανε ταξίδι, εγώ στη γιαγιά στο χωριό και πήρα την Barbie κολυμβήτρια για να μην μιλήσω. Δεν μίλησα, τίποτα άχνα δεν έβγαλα. Κάθε μέρα, όλη μέρα με την Barbie κολυμβήτρια.
1: Και έκανε μακροβούτια.
2: Τέτοια ζητούσαμε εμείς στα 10 μας.
1: Το Γκένι, η Μπάρμπι με
2: τα...
1: Όχι, η Μπάρμπι τα είχε με το Γκένι το Τζοντζον.
2: Στη δικιά μου, στο δικό μου το σπιτικό.
1: Ναι, άντε, στο δικό σου.
2: Στο δικό μου το σπιτικό, πολύ πιθανόν η Μπάρμπι να τα είχε με μια άλλη Μπάρμπι, γιατί πολύ απλά ο Κέν δεν υπήρχε. Δεν μου παίρνει.
1: Ήταν προχώ. Αυτό το σπίτι ήταν προχώ, ρε παιδί μου. Κάτι ήξερα για το μέλλον.
2: Δεν μου παίρνανε, ρε παιδιά, το Γκέν ούτε το Τζοντζον, γιατί μην μπει αντρικό μόριο στο σπίτι.
1: Αυτό δεν είχανε, κουκλάκι ήταν.
2: Αυτό λέω.
1: Μην κουτουπώσει κανένα στην Μπάρμπι.
2: Έρχεται η μαμά μου σήμερα. Θα τη τα πω όλα.
1: Όλα, ε.
2: Την περιμένω, έχει μπει στο τρένο τώρα και έρχεται. Μαμά, καλό ταξίδι. Μας ακούει, αλλά μου είπε ότι θα κοιμηθεί κιόλα.
1: Όπως έργεστε, φέρτε και ένα Γκέν, ένα Τζοντζον, κάτι ρε παιδί μου, έτσι φύγει ένα αποθυμένο.
2: Τώρα μου λέει, τον βρήκε στο Τζοντζον. Πού να δει η μαμά μου, τη λέει κάθε φορά. Καλά, τι κούκλο είναι ο δικό σου. Πολύ καλό, πολύ καλό. Πώς τον βρήκε αυτό τον κούκλο. Για τον αδερφό σου μιλάει.
1: Έλα, δε. Το ίδιο λέω κι εγώ.
2: Ναι.
1: Πού τον βρήκες.
2: Γιώργο.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο Cafe Morning Show. Μαρία Μπούτσικα.
2: Γιώργος Καρτελιάς, τα μηνύματά σας. Τις καλημέρες σας. Τις όμορφες σας έτσι ποδάρες που ίσως καίγονται αυτή τη στιγμή. Είμαι λίγο σε έξαψη, το έχεις καταλάβει αυτή τη στιγμή.
1: Δεν μας παρατάς λίγο κάθε μέρα, όλη την ώρα ζεσταίνομαι. Πάμε, παιδιά, λίγο γλυκές καλημέρες, πολύ ωραίες εξωτικές καλημέρες. Πού θα θέλατε να ήσασταν αυτή τη στιγμή.
2: Αχ, ναι.
1: Σε ποιο μέρος του πλανήτη θα θέλατε να βρίσκεστε.
2: Και ποιο θα θέλατε να έχετε δίπλα σας. Μπορείτε να πείτε την Μπούτσικα, παιδί μου, κανένα θέμα. Αλλά πάρτε με κάπου ωραία εξωτικά.
1: Και μόνοι σας να είσαστε. Σε ποιο εξωτικό μέρος ή όχι, σε ποιο σημείο του πλανήτη θα θέλατε να βρίσκεστε.
2: Θα περνούσαμε πολύ ωραία. Τι εννοείς να μην με βάλουν και εμένα.
1: Μα γιατί να βάλουμε στην ιστορία κάποιον να πάρουν μαζί.
2: Θα πίναμε και κοκτέιλ.
1: Ωραία, όποιος θέλει να την πάρει μαζί
2: πάτε
1: να την πάρει.
2: Πάτε με και εμένα.
1: Και αν γιατί... μπορείτε, πάρτε κανονικά. Να πας ένα ταξίδι εννοώ, ρε παιδί μου.
2: Να παρετηθώ πρώτη του μήνα. Δεν προλαβαίνω να πάρω και κανένα μισθό.
1: Ναι, ρε, δεν είπαμε καλό μήνα, ρε παιδιά.
2: Ναι.
1: Άντε, ξέρετε πώς θα πάει καλά ο μήνας, ε.
2: Πώς.
1: Με αυτό.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, παιδιά. Καλή 1η Ιουλίου σήμερα. Άντε να μπούμε και στις ζέστες, να μπούμε και στα καλοκαίρια μας, να σκεφτούμε πού θα πάμε διακοπές. Κάποιοι έχετε οργανώσει ήδη τις διακοπές σας για το καλοκαίρι, κάποιοι περιμένετε για τελευταία στιγμή.
1: Εσύ?
0: Τελευταία στιγμή.
1: Να, προφανώς.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια.
1: Έχεις σκοπό όμως να πας κάπου?
0: Δεν θα ήθελα.
1: Εγώ δεν θα πάω πουθενά.
0: Γιατί?
1: Δεν έχει τύχει φέτος.
0: Άντε,
1: να κανονίσουμε κάτι τι.
0: Εσύ τα κανονίζεις από πέρσι.
1: Φαντάσου. Φέτος δεν έχω κανονίσει τίποτα.
0: Κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε.
1: Δηλαδή, άμα τύχει τώρα, θα είναι όντως κάποιος φούρνος γκρεμίστηκε. Αφού λέω τα γενέθλια μου, πού θα τα περάσω. Σκέφτομαι να πάρω μια φουσκωτή πισίνα από τα τζάμπα, να τη βγάλουμε εκεί πέρα. Εγώ και ο Νικόλας.
0: Πάρε.
1: Θα σας φωνάξουμε στο beach party μας.
0: Θα βάλουμε και φουσκωτό μπαράκι. Και θα έχουμε και φουσκωτά ποτηράκια.
1: Ναι.
0: Να κερδίσουμε κοκτέιλ.
1: Βέβαια. Να φέρει ο καθένας το δικό του μπουκάλι, παρακαλώ, κρασιού ή αλκοόλ για να περάσουμε καλά.
0: Κάνεις πάρτι και τους λες φέρτε τα αλκοόλια σας.
1: Τους γείτονες καλέ, ο γείτονας θα φέρει τα δικά του.
0: Α, μπορεί να λείπει.
1: Αυτό πού θα πάει?
0: Αν και ο από κάτω δεν θα λείπει, εδώ θα είναι. Οπότε ο γείτονας είναι και αυτός.
1: Μπράβο.
0: Όλοι οι γείτονες, ελάτε παιδιά, 10 Αυγούστου αν θυμάμαι καλά.
1: Καλά θυμάσαι, στο φουσκωτό μας πάρτι.
0: Ελάτε να μαζευτούμε. Για τα δικά σου μηνύματα, τις δικές σου καλημέρες στο 697-800-1048. Σε ποιο σημείο του πλανήτη θα ήθελες να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή να μας πεις?
1: Εσύ σε ποιο θα ήθελες να βρίσκεσαι?
0: Σε αυτό που είμαι ήδη.
1: Άντε ρε Γιώργο, δηλαδή πραγματικά δεν έχεις βαρεθεί να μην μας δίνεις απαντήσεις?
0: Όχι. Στη Χαλκίδα είναι ωραία, παιδάκι μου, εδώ έβγαινε.
1: Ποια Χαλκίδα, ρε Γιώργο, ποια Χαλκίδα!
0: Θα ήθελα να ήμουν Χιλιαδού.
1: Χιλιαδού, ναι.
0: Τι ενοχλώ.
1: Έχει κύμα τώρα, δεν μπορεί να κάνει.
0: Τι νοιάζει, είπα εγώ να πάω για μπάνιο.
1: Προχώρα, ναι.
0: Θα ήθελα να ήμουν στη Χιλιαδού, που είναι δροσά.
1: Ναι. Δεν έχει. Εκεί ήμασταν το Σαββατοκύριακο.
0: Το βράδυ.
1: Πάρα πολύ ζέστη έχει.
0: Ωραία, και θα ήθελα να ήμουν στην παραλία γυμνιστό, ναι.
1: Να κάνει τι?
0: Να ψαρέω. Να ψαρέω.
1: Λαγοκέφαλου.
0: Ναι.
1: Γιατί? Επειδή πάει 5,5 το κιλό.
0: Σου ζήτησε εγώ να σου πω.
1: Να μας πεις τι θα κάνεις την τύχη μου πια.
0: Δεν θέλω, μπορεί. Δεν θέλω. Θέλω να πάω εκεί. Χωρίς λόγο.
1: Α, εντάξει, ωραία. Χωρίς λόγο.
0: Εσύ πόσες κατά θα ήθελες να σου πω?
1: Εγώ, παιδιά, θα ήθελα να είμαι τώρα στο Μεξικό Καραϊβική, ανάμεσα εκεί. Τα βράδια μου να τα περνάω σε ένα beach bar να παίζει μουσική καραϊβικανή. Να κουνάω τους ώμους μου έτσι θελκτικά και να πίνω τεκίλες κάθε βράδυ. Και να κάνω.
0: Και μετά θα γυρίσω.
1: Και να κάνω ερωτευμένα βράδια κάθε βράδυ.
0: Να κάνει ερωτευμένα βράδια κάθε βράδυ.
1: Ποιητική αδεία.
0: Να κάνεις δηλαδή έρωτα, εννοείς.
1: Ναι.
0: Κάθε βράδυ.
1: Ναι.
0: Άλλο τα ερωτευμένα βράδια, άλλο να κάνω έρωτα.
1: Έτσι το λέω σαν τον Κότσιρα.
0: Καταλάβατε. Εσείς που θα θέλατε να βρίσκεστε, παιδιά? 697-800-1048. Ο Βαγγέλης λέει θα θέλει διακοπές μόνο Κρήτη.
1: Κρήτη.
0: Ωραία και η Κρήτη. Αλλά θέλει πολλές μέρες, ρε γάμο, την Κρήτη να τη γυρίσει, να πα σε ωραία μέρη.
1: Σε ένα μέρος θα πας καλέ.
0: Πας στην Κρήτη τώρα, να πας σε ένα μέρος μόνο.
1: Πας για ξεκούραση. Εγώ όταν βάζω ότι πάω για ξεκούραση δεν κάνω χόπ στο ένα νησί, χόπ στο άλλο νησί, χόπ στο. Διαλέγω ένα και κάθομαι εκεί.
0: Γιατί δεν θα το γυρίσεις το νησί που θα πας γύρω-γύρω? Να δεις 2-5 πράγματα.
1: Θα γυρίσεις στο μικρό νησί. Το μεγάλο νησί είναι τώρα.
0: Το μικρό νησί, πες μου ένα.
1: Φολέγαμπρος.
0: Που τη γυρνάει με τα πόδια.
1: Μπράβο.
0: Έχεις πάει 5 φορές Φολέγαμπρο.
1: 7.
0: Εφτά.
1: Μην τις κόβεις.
0: Συγγνώμη,
1: είναι μέλος.
0: Το πασυντύχει το νούμερο. Λοιπόν, τι να πάω να κάνω σε αυτό το νησί? Εγώ θέλω να πάω, όταν πάω σε ένα νησί, μου αρέσει να το γυρνάω. Να πάω να παίρνω τα μάξι, να κάνω το γύρο του νησιού περίπου στην πρώτη μέρα και μετά να επιλέξω ποιες παραλίες μου αρέσανε.
1: Πισίνα, χάθηκε που θα έχει το ξενοδοχείο.
0: Πάω διακοπές πρώτη φορά σε νησί και θα πάω σε πισίνα.
1: Είμαι κουρασμένη εγώ στις διακοπές. Θέλω να κάθομαι σε ένα σημείο, δηλαδή στην πισίνα. Θέλω να μου φέρουν τα πάντα.
0: Καλά το είπες, καλά το είπες. Πάρε μια στο σπίτι σου και κάτσε. Και να σου πω κάτι, βάλτε και κάτω από το κλιματιστικό κιόλας. Ακόμα καλύτερη ιδέα.
1: Πολύ καλή ιδέα.
0: Πολύ καλύτερη ιδέα. 697-800-1048 τα μηνύματα στο Viber.
2: Με
3: καλημέρα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
8: Στο καφέ Morning Show.
7: Μόνο αυτό.
8: Στο καφέ 104,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ζωκαφέ Morning Show.
2: Μόνο αυτό.
3: Ζωκαφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
4: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
3: που δεν είναι απλώς viral,
4: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
4: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο, Γερμανικό, Τουρκικό, Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221604692.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
8: Στην Αμερική
7: γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
9: Γιώργος και Μαρία.
10: Καλημέρα.
9: Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: εμείς. Και εμείς θα τα βρούμε, παιδιά. Όλα θα τα βρούμε. Πού?
1: Πού, στον Αλυμπινίσι.
0: Στον Αλυμπινίσι μαζί με τον αγαπημένο μας καφέ. Έτσι, παγωμένο, παγωμένο, όπως ακριβώς τον θέλουμε. Έτσι, πρωινό-πρωινό για να μας ανοίξει και το μάτι. Ξέρετε, και να πάρουμε ενέργεια.
1: Σήμερα τι θέλω.
0: Τι θέλεις?
1: Πυροπιτάκια, ναι. Λουκανοπιτάκια, κασεροκροκετοπιτάκια, σπανακοπιροπιτάκια. Γενικότερα θέλω κάτι σε σφολιάτα. Σε σφολιά τα λέω.
0: Σε άκια, εγώ νομίζω. Τα έλεγε όλα μικρά. Σε μπουκίτσες, παιδιά. Μπορεί να τα πάρετε σε μπουκίτσα.
1: Μπουκίτσα κρουασανάκι με γέμιση πραλίνα, cupcake. Γενικά, όταν πληρώνομαι την επόμενη μέρα.
0: Πεινάς.
1: Θέλω να, δω, να πάρω πράγμα.
0: Έτσι γίνεται. Νομίζω ότι όταν νιώθεις το πορτοφόλι σου έτσι και γεμάτο, ωραίο, ναι, περιποιημένο, ναι, ρε παιδί μου, θες να το ξοδέψεις πάρα πολύ γρήγορα και την άλλη μέρα να κλαίγεσαι.
1: Όταν πληρώνεστε, να κάνω μια ερώτηση, πάτε και βγάζετε κατευθείαν τα λεφτά σας από την τράπεζα, να μην τα έχετε στην τράπεζα, να τα βάλετε εκεί που έχετε το κομπόδεμά σας, για να μην μπαίνετε στη διαδικασία να πείτε «Α, έχω λεφτά στην κάρτα, κάτσε να πάρω 5-6 πραγματάκια».
0: Άμα τα σηκώσεις πάλι, δεν λες «Εγώ λεφτά στο σπίτι».
1: Όχι. Εκεί είναι όταν μπαίνουν.
0: Οι ρόλοι δεν τα κουμπάμε αυτά.
1: Όταν άπαξ και μπουν σε αυτό το κουτί, είναι σαν νεκροταφείο. Δεν μπαίνει να το πάρει. Χωσιονό. Το χέρι εκεί να πέσει να στο κόψουνε.
0: Μάλιστα.
1: Το έχετε εσείς. Δηλαδή αυτό βάζετε ένα ποσό εκεί.
0: Εγώ μα τα σηκώσω, τα τρώω.
1: Όχι, όχι.
0: Άμα μείνουν μέσα, το σκέφτεσαι. Βλέπει τον αριθμό και λε τώρα, γιατί να τον χαλάσω, ρε γαμότο.
1: Στην κάρτα.
0: Ναι.
1: Εγώ στην κάρτα θέλω να το φάω αμέσως. Δεν μένουνε παραπάνω.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή, άμα αυτή τη στιγμή, χθες που δεν πρόλαβα να πάω τράπεζα να τα σηκώσω, μείνουνε ένα 24ωρο ακόμα.
0: Θα μου τα φάει η τράπεζα.
1: Αύριο τέτοια ώρα δεν υπάρχουν λεφτά στην άκρη.
0: Θα τα έχει βάλει σε μια άλλη άκρη. Μην αγχώνεστε.
1: Ναι, αλλά εκείνη η άκρη το νιώθω ότι είναι. Τσα-τσα-τσα-τσα-κέι-κέι-κέι. Δεν το πιάνουμε το κομμάτι εκείνο.
0: Η Μαρία είναι ο μόνος άνθρωπος που τα παίρνει από τη μία άκρη και τα πάει στην άλλη. 22-2-10-60-4-36. Ολυμπινή, σε περιμένει να πάρεις το πρωινό σου. Γιατί θέλεις το καφεδάκι σου, θέλεις το σφολιατοειδή σου, θέλεις την γρεπούλα σου, την πιτσούλα σου, ό,τι θέλεις εσύ εκεί σε περιμένει, παιδιά. Η Φαρμακίδου 2, μία στάση. Πάμε να λύσουμε το αγαπημένο μας κοκόρι.
1: Πάει και δεν πάμε,
0: βρε. 2-10-300-104-8.

0: 2-10-300-104-8. Πόσες φορές λάλεσε το κομμένο μας κοκόρι για να κερδίσουμε ένα δικά δώρα μέσα από το Show Cafe Morning Show? 2-10-300-104-8.
1: Εμένα το μεταξύ μου κάνει εντύπωση με τα μηνύματά σας τόσα που έρχονται. Θα τα συζητήσουμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, το όνομά σου?
2: Στέργιος ονομάζομαι.
0: Έλα Στέργιο μου, πόσες φορές λάλεσε το κοκόρι?
2: 11.
0: Μπράβο ρε Στέργιο. Στέργιο, πού θα ήθελες να βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή?
1: Αχ.
2: Αυτή τη στιγμή μόλις κόλλασα το εργοστάσιο, ήμουν ανοίχτα.
1: Στο κρεβάτι του.
0: Στο κρεβάτι θα ήθελες να είσαι εσύ, ε.
2: Οπότε θα ήθελα να είμαι στο κρεβάτι.
0: Συμφωνούμε.
2: Και να κοιμηθώ για ώρες.
1: Για ώρες. Το ευχόμαστε, Στέργιο.
0: Καλή ξεκούραση, Στέργιο μου. Καλή ξεκούραση. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να ρωτήσω, όταν σχολάει κάποιος τέτοια ώρα από το εργοστάσιο, θέλει να φάει πρώτα πρωινό και μετά να πάει να κοιμηθεί, ή πάει κατευθείαν του γουρού ευθεία για ύπνο?
0: Τόση ώρα το Στέργιο είχαμε.
1: Τώρα μου δημιουργήθηκε όμως, μιλούσες τόση ώρα μαζί του. Δεν πρόλαβα να αρθρώσω μια κουβέντα.
0: Θες να μιλήσεις με το Στέργιο?
1: Όχι, απλά είχα μια απορία. Εντάξει, θα μιλήσω και με το Στέργιο. Μια χαρά.
0: Νομίζω ότι θες να πας του γουρού για ύπνο. Δηλαδή και εγώ αν σχόλαγα τέτοια ώρα.
1: Ναι.
0: Ήδη θα είχα φάει και τσιμπήσει κάτι όλη νύχτα. Δεν θα καθόμουν ανησυχώ.
1: Καλά, από τη νύχτα μέχρι το τώρα.
0: Που ξημέρωσε. Παιδί,
1: να μην πας μια βόλτα μέχρι τον Αλυμπινίζει να πάρεις τα πάντα. Να φας με γεμάτη κοιλιά, κοιμάσαι καλύτερα. Απλά το πρωί, μετά που σηκώνεσαι, διψάς.
0: Μετά διψάς. Μετά κατουργέσαι και μετά θες. Καλημέρα.
1: Γιώργο, με ενοχλείς. Τα μηνύματά σας στο 697-800-1048 λέμε πού θα θέλαμε να πάμε διακοπές, πού θα θέλαμε να βρισκόμασταν τώρα.
0: Αυτή τη στιγμή, σε ποιο Μπράβο. Σημείο του πλανήτη θα θέλατε να είναι το κορμί σας?
1: Έτσι. Μέχρι να φτάσω στο καλό το μήνυμα, θα πω λιγάκι ότι ο Γιάννης λέει: παιδιά, διακοπές μόνο στον Πισώνα.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι,
1: έλα,
0: ρε
1: Γιάννη, εντάξει. Να πούμε την αλήθεια.
0: Γιατί, τι έχει ο Πισώνας? Μια
1: δεν
0: χαρά
1: έχει θάλασσα.
0: Είναι. Καλά, 10 λεπτά
1: ξέρω,
0: είναι.
1: Εγώ περνάω, έχω καταλάβει, που
0: 10 λεπτά είναι.
1: 10 λεπτά είναι. Πάνε κάπου να είσαι μακριά από, από τη βάση σου, από το σπίτι σου, να μην μπορείς να γυρίσεις πίσω.
0: Γιατί πάμε σε ένα σημείο του πλανήτη που θα θέλαμε να βρισκόμαστε, θα μας το αλλάξει κι αυτό?
1: Χαλκιδική και όλη μέρα στην παραλία, λέει ο Νίκος, γιατί στη Γερμανία δεν αντέχεται. Ο Νίκος από την Κύπρο λέει: κοπιάστε, ωραία κοπέλια στην Κύπρο. Λευκοσία, αλλά θα πάμε σε όλες τις παραλίες και βουνά του νησιού με αυτοκίνητο και δεν θα καθίσουμε στιγμή κάτω.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Όχι.
0: Να γυρίσουμε κομμάτια. Να Όχι. θέλουμε διακοπές από τις διακοπές.
1: Ω τέλειο. Το καλύτερο είναι να λες ότι θα πάω διακοπές, αλλά να μην προγραμματίζεις πού θα πας διακοπές, γιατί όλο και κάτι συμβαίνει. Απλά να λες: θα πάω.
0: Συμφωνώ μαζί με το φίλο, γιατί και εγώ κάθε φορά που λέω κανονίζω, κάτι όλο τυχαίνει και δεν βγαίνει τίποτα. Οπότε
1: ναι,
0: λες τελευταία στιγμή και όπου σε βγάλει,
1: και
0: ρε παιδί
1: σε βγάλει.
0: Μου, όπου σε πάει.
1: Εγώ θα ήθελα να πάω λίγο Θεοδώρα κρουαζιέρα να δω πολλά νησιά από λίγο. Αχ, αγχωτικό. Και το επόμενο καλοκαίρι να επιλέξω αυτό που μου έχει αρέσει περισσότερο για να πάω να το εξερευνήσω. Ντόρα, α, Θεοδώρα ή εξερευνήτρια.
0: Ναι, αυτό με τις κρουαζιέρες. Το είχα και εγώ μια σκέψη κάποια στιγμή να πάω να κάνω μια κρουαζιέρα κτλ. Και λέω, ρε γαμώτο, μας πιάσει κύμα. Δεν θα θες δραμαμίνης όλη την ώρα να κουνάει.
1: Δραμαμίνη, ναι.
0: Όλη την ώρα να κουνάει αυτό το ματζαφλάρι.
1: Απλά να σου πω, επειδή έχω πάει κρουαζιέρα στις Βαλεαρίδες νήσους, δεν κουνάει πάρα πολύ Μεσόγειος.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: δεν ξέρω.
1: Είσαι από παντού καλυμμένος. Άμα βγεις τώρα Ατλαντικό, μπορεί να πέσεις και σε κανένα τυφώνα.
0: Ατλαντικό εδώ λέμε πουλάκι. Πού να πάω κρουαζιέρα σε αυτά τα τεράστια τα
1: θορυκτά
0: που θέλεις 10 χιλιάρια για να μπεις μέσα.
1: Εντάξει τώρα, δεν θες 10.
0: Πόσα θες?
1: Θέλεις για να πας, ας πούμε, 6 μέρες στα παράλια της Πορτογαλίας με τα νησάκια που έχει κάτω στην Αφρική.
0: Ναι.
1: Περί τα 2-300 για 15 μέρες.
0: Πόσο?
1: 2-300.
0: Α, 2-300.
1: Δεν είναι κάτι τρελό.
0: Δεν
1: έχει μέσα και φαγητό, έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Πισίνες, νεροτσουλήθρες.
0: Θάλασσα, μου φτάσω όποτε θες από το καράβι.
1: Γιώργο, με ενοχλείς, παιδί μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι πρώτη Παρασκευή.
1: Νομίζω έχει μπει, ρε παιδιά, το καλοκαιρινό το mood, το στοιχείο πάνω σε αυτή την εκπομπή. Μας έχει αγκαλιάσει και είμαστε πανέτοιμοι 30 και σήμερα για να βγούμε διακοπές.
0: Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα που λέει: σε ένα κυκλαδίτικο νησί, χαλαρώνοντας σε μια παραλία, πίνοντας κοκτέιλ και το μεσημέρι κλασικά σε μια ταβερνούλα δίπλα-δίπλα στη θάλασσα.
1: Τηγανιτό κολοκυθάκι, τζατζίκι, καλαμαράκι, σκουμπρί.
0: Η άλλη έκανε παραγγελία ήδη. Μην ακούει ταβέρνα. Καλημέρα στην Κατερίνα που λέει: Κέρκυρα μόνο. Δεν έχω πάει ποτέ Κέρκυρα. Όλο Πάσχα λέω θέλω να πάω, επειδή σπάνε τα κανάτια.
1: Ναι, ισχύει.
0: Αλλά γίνεται λέει και παρζουλισμός.
1: Παρζουλισμός, ισχύει και αυτό.
0: Έχεις πάει Κέρκυρα?
1: Έχω πάει.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Έχω πάει δύο φορές. Προτιμώ πιο μικρά νησιά, η αλήθεια είναι, για καλοκαιρινές διακοπές. Το βλέπω λίγο κάπως διαφορετικά. Δεν θέλω να κινούμε πάρα πολύ. Δηλαδή με το μηχανάκι να μπορώ να πάω από τη μία άκρη του νησιού στην άλλη μέσα σε ένα τέταρτο. Αυτό είναι το δικό μου το. Η φαντασίωση.
0: Μάλιστα. Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που λέει: Φεύγω για Τίνο, παιδιά. Είναι υπομονώ για διακοπές. Άντε με το καλό, άναψε μας και ένα κερί.
1: Μαζί σου. Άναψε και ένα κερί, αλλά πάρε μας μαζί σου να το ανάψουμε μόνοι μας το κερί.
0: Γιατί πού είναι το κακό?
1: Εν τω μεταξύ, Τίνος είναι ένας πάρα πολύ κοντινός προορισμός που μπορούμε να πάμε πολύ εύκολα. Νομίζω από Ραφή να φεύγει το μπαποράκι.
0: Και από Πειραιά.
1: 2,5 ωρίτσες και είσαι τσουπ στην Τίνο.
0: Και δίπλα είναι η Μύκονος.
1: Γιώργο, να πας να κάνεις αγόρι μου τι στη Μύκονο που εσύ θες να γυρνάς στο νησί. Δηλαδή δεν θα ζούμε και σε κανένα μπαρ από πάνω να χορεύεις. Hey, I'm blue and I'm na-na-na. Να σε δούμε να χορεύεις.
0: Εσύ τα κάναμε και αυτά.
1: Τα κάνες.
0: Ναι, τα κάναμε μια εποχή αυτά.
1: Πώς χόρευες?
0: Τι να σου πω τώρα. Παλφίξιον. Ναι, και τραβόλτα. Γενικά είχα τις αισθήσεις αυτές.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Το κουνάω πολύ ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Αν έχω πιει το Βόσπορο.
1: 7:47. Εμείς έχουμε ήδη κάνει παραγγελία, τηγανιτά καλαμαράκια και στο τέλος κοκτέιλ να κλείσουμε και το Βόσπορο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τι γιορτάζουν σήμερα?
1: Σήμερα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη γιορτή. Ακόμα μία μέρα. Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων, Αγίου Μαυρικίου, Ανάργυρος Ανάργυρη, Αναργυρούλα, Δαμιανός Δαμιανή, Κοσμάς Μαυρίκιος, Μαυρικία και Μαυρίκα. Χρόνια σας πολλά.
0: Α, γιορτάζει και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Χρόνια πολλά και σε ένα που έχει γενέθλια σήμερα και έχει γενέθλια μαζί με τον Λούις, τον Χρήστο Χολίδη, την Νταϊάννα πριγκίπισσα της Ουαλίας.
1: Ναι, ο Θεός να την αναπαύσει.
0: Και με την μία και μοναδική ανεπανάληπτη που έχει δώσει δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Πάμελα Άντερσον.
1: Ναι. Δουλειά σε πολύ κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Στον ανδρικό πληθυσμό, πολύ δουλειά.
1: Γιατί? Να τη φαντασιώνετε, εννοείς. Καλά, δεν θέλω να μάθω, άσε, δεν μπορώ.
0: Μην ρωτάς γιατί. Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία στρατιωτική σχολή Ευελπίδων. Σαν σήμερα το 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το πρώτο Walkman. Λοιπόν, σαν σήμερα 1η Ιουλίου το 1908 το SOS γίνεται Διεθνή Σήμα Κινδύνου.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ναι. Walkman είχε στην καθημερινότητά σου?
0: Είχα.
1: Με το CD εννοείς το Walkman, έτσι.
0: Με κασέτες.
1: Α, με την κασέτα. Πάμε λίγο πιο πίσω από όσο.
0: Είπαμε το πρώτο. Το πρώτο δεν ήταν με CD.

0: που ακούγαμε ναι, μετά τον εαυτό μας να παρουσιάζει τον καλλιτέχνη.
1: Μπράβο,
0: το παλιό μου παλιτό Χρήστος Δάντης.
1: Τραγουδάγαμε κι εμείς. Διάφορα τέτοια πράγματα. Σαν σήμερα το 2004 η Εθνική Ελλάδα νικά 1-0 την Τσεχία με τα σημαίνια γκολ του Τραγιανού Δέλλα
0: ναι.
1: Και πάει στο...
0: στο
1: μεγάλο τελικό.
0: Του Euro.
1: Ναι, του Euro.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Α. Νομίζω ότι έχει συνέχεια.
1: Λοιπόν, σας έχω μια πολύ ωραία ερώτηση. Εθνική μέρα γραμματόσημου, εθνική μέρα ταχυδρόμου σήμερα και επίσης εθνική μέρα δημιουργήστε μια γεύση παγωτού.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η γεύση η αγαπημένη σου ή ποια γεύση δεν υπάρχει και θα ήθελες να υπάρχει.
0: Μπισκοτόγλυκο.
1: Παγωτό μπισκοτόγλυκο.
0: Μπισκοτόγλυκο. Ό, δεν είναι το cheesecake όμως. Όχι, όχι, όχι. Είναι φέρε διαφορετική.
1: Κατσαρόλα.
0: Είναι κατσαρόλα, αγριοκέρασο. Θέλω να το κάνω παγωτό. Να το τρώω συνέχεια.
1: Βάλτε το κατάψυξη.
0: Επίσης δεν. Του απαντάω. Νόμιζα ότι κάνει σοβαρέ ερωτήσει να συζητήσουμε λιγάκι σε αυτή την εκπομπή.
1: Σε βοηθάω να,
0: δεν βοηθάς.
1: Να φτιάξει ένα παγωτό.
0: Ναι, βοηθάς. Το παγωτό πρέπει να βγάζει γλώσσα. Επίσης, δεν μ' αρέσει το παγωτό.
1: Τότε τι σε ρωτάμε, παιδιά, μια αγαπημένη γεύση που δεν υπάρχει σε παγωτό, ποια μπορεί να είναι. Ποια είναι
0: όλες αυτή υπάρχουν που... σε παγωτό.
1: Τώρα να μου πει ότι το έχουν βγάλει κόλυβα. Κοκορέτσι και τέτοια.
0: Όχι,
1: δεν έχουν βγάλει.
0: Τι αλλιέ επιλογέ, Ρε Γιώργο, να κάνουμε με το.
1: Γιατί εδώ βγάλανε κόλυβα.
0: Εσύ παγωτό, τι θα ήθελε να. Ποιο παγωτό, ποια γεύση παγωτού θα ήθελε να τρως συνέχεια τζάμπα.
1: Κούκις.
0: Κούκι. Στρατσιατέλα.
1: Στρατσιατέλα και κούκι.
0: Στρατσιατέλα με τα κομματάκια.
1: Ναι, με τα κομματάκια σοκολάτα. Μ' αρέσει πάρα
0: Γιώργο,
1: πολύ.
0: Ακόμα και εκεί είναι η επιλογή σου χάλια.
1: Εσύ τι κατά θες να τρως. Η επιλογή μου είναι. Ναι, η ξινή.
0: Σόρμπε,
1: η ξινιόλα, ναι, ο καθένα με τον πόνο του.
2: Γιώργο και Μαρία.
3: Good morning.
4: Good morning.
5: Good morning, everyone.
2: Wake up. Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα τη Χαλκίδα.

0: παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λα λα λα σε iOS και Android.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
13: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
14: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
13: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
14: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
13: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
14: Είναι η παρέα,
13: οι αγώνες,
14: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
14: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
17: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Μαρία Μπούτσικα.
1: Γιώργος Καρτελιάς και να κάνουμε μια ωραία, ωραιότατη πρόσκληση για σήμερα, 1η Ιουλίου, Τετάρτη. Μαζί με τον καλό Σαμαρίτη, λοιπόν, μας προσκαλούν στην εκδήλωση θεσμό προς τιμήν της πολύτεκνης οικογένειας με ετήσια βραβεία και θα τιμηθούν έτσι οι πολύτεκνες οικογένειες και θα αναγνωριστεί και ο ρόλος τους στην κοινωνία και στην ανεκτίμητη συμβολή που έχει στο μέλλον αυτής. Σήμερα, λοιπόν, στο Αμφιθέατρο Αντιπεριφέρειας στη Λεωφόρο Χαϊνά θα γίνει και η παρουσίαση έτσι του παιδικού μου βιβλίου Το ταξίδι του καλό καρδοπίρατη. Οπότε μπορείτε να το προμηθευτείτε και από εκεί να έρθετε να το υπογράψουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία και να βγάλουμε και φωτογραφίες.
0: Και είναι πολύ ωραίος ο σκοπός και όλα μαζί και να πάρετε και το καλοκαιρινό βιβλίο σας. Γιατί θα παίξει ο καλό καρδοπίρατη το καλοκαίρι, θα πάει από παραλία σε παραλία.
1: Παιδιά, θα πάει! Θα πάει, έχει, είναι πάρα πολύ ωραίο να το πάρει το παιδί μέσα στην παραλία, να καθίσει εκεί, να δώσει πολλές ώρες, να διαβάζει, να βλέπει. Έχει πάρα πολύ ωραία εικονογράφηση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία και να γνωριστούμε και να έρθετε και σε αυτήν την όμορφη εκδήλωση. Σήμερα, λοιπόν, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο Αμφιθέατρο Αντιπεριφέρεια, στη Λεωφόρο Χαϊνά. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη για όποιον θέλει να έρθει και να γνωριστούμε.
0: Η θερμοκρασία, παιδιά, σήμερα φτάνει ένα πολύ ωραίο 35-36 την πόλη της Χαλκίδας, με ηλιοφάνεια να λιάκωνά με το συμπάθειο. Και από αύριο άνοδο της θερμοκρασίας. Η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι, που θα βαρέσει 38 και 39. Και τώρα δεν το συζητάμε ότι αν παρκάρετε τα μάξι και πάνε το πάρτι και έχει 42, μην παραξενευτείτε. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα στην Αθήνα που δίνουμε 37 σήμερα με 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο ακόμα πιο ζεστή μέρα και την Παρασκευή δίνει βροχούλες για την Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. 36 η Θεσσαλονίκη και πάμε και στη Λάρισα που είναι εκεί γούβα και μαζεύει τη θερμοκρασία. Παιδιά, 38 βαθμούς σήμερα στη Λάρισα και αύριο καταιγίδες.
1: Καταιγίδες!
0: Τώρα να βρέχει, να ρίχνει, λέει η Έμι εδώ τώρα για τη Λάρισα. Βροχή και καταιγίδα για την Πέμπτη με 38 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τέλειο!
1: Το είπαμε και χθες, κουφόβραση.
0: Μαντάρα θα είναι, μαντάρα.
1: Αυτό όμως το χώμα, ρε παιδί μου, όταν βρέχει, πώς μυρίζει έτσι ωραία μου.
0: Για λίγο.
1: Ναι,
0: και μετά βγάζει την κουφόβραση και είναι μαντάρα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει η σημερινή ημέρα που η Σελήνη περνά από τον Αιγόκερο στον Υδροχό. Αλλάζει το κλίμα από τις υποχρεώσεις, τις νέες ιδέες, τις φιλίες και τη συνεργασία. Μπορεί να προκαλεστούν κάποιες παρεξηγήσεις ή υπερβολές, ενώ από το απόγευμα και μετά η ενέργεια γίνεται πιο δημιουργική και αισιόδοξη. Πιο ζόρικα θα περάσουν σήμερα γκρι, καρκίνι, ζύγι και Αιγόκεροι.

0: Γιώργος και Μαρία. Το πειθυμένο ζώδιο του Shock FM Morning Show.
1: Το πηδάμε και σήμερα, παιδιά, αυτό το τυχερό ζώδιο στο 2-10-300-1048. Ένα από τα 12 θα επιδηθεί και κερδίζει μοναδικά δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show, αρκεί να το ανακαλύψεις. 2-10-300-1048.
2: Το ξώτη. Τα οικονομικά σε απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Κάνε σωστή διαχείριση και απόφυγε τις υπερβολές. Η μέρα σου 1-8. Καρκίνε. Οι σχέσεις δοκιμάζονται από μικρές παρεξηγήσεις και διαφορετικές απόψεις. Η ψυχραιμία θα λύσει περισσότερα από μία έντονη αντίδραση. Η μέρα σου είναι 1-7. Υδροχόε, η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου φέρνει έμπνευση, αυτοπεποίθηση και νέες ιδέες. Ιδανική στιγμή για να ξεκινήσεις κάτι που σχεδίαζες εδώ και καιρό. Η μέρα σου είναι 1-9. Ταύρε, νέες εμπειρίες και διαφορετικές προοπτικές σε ανανεώνουν. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχες υπολογίσει. Η μέρα σου είναι 1-9. Ζυγέ, οικογενειακά ζητήματα χρειάζονται περισσότερη κατανόηση και υπομονή. Άφησε λίγο χρόνο πριν απαντήσεις σε μία έντονη συζήτηση. Η μέρα σου είναι 1-7. Σκορπιέ, επαφές, συζητήσεις και μετακινήσεις φέρνουν χρήσιμες εξελίξεις. Μία πληροφορία μπορεί να αλλάξει θετικά τα σχέδιά σου. Η μέρα σου είναι 1-9. Δίδυμε, οικονομικά και κοινωνικές και κοινές συμφωνίες χρειάζονται προσοχή στις λεπτομέρειες. Μην βιαστείς να δεσμευτείς πριν δεις όλα τα δεδομένα. Α, η μέρα σου είναι 1-8, δίδυμε.
1: Τα καταφέραμε.
2: Ψαράκια. Η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε προστατεύει από λάθη. Λίγος χρόνος με τον εαυτό σου θα σε βοηθήσει να βάλεις τη σκέψη σου σε τάξη. Η μέρα σου και σε ένα ψάρι μου είναι 1-9. Πολλά νιάρια σήμερα. Κρύε, επαγγελματικές αλλαγές ή ειδήσεις σε βάζουν σε σκέψεις. Δείξε ευελιξία και μην πάρεις αποφάσεις μέσα στην πίεση. Η μέρα σου είναι 1-8. Παρθένε, έρωτας, δημιουργικότητα και καλή διάθεση ανεβάζουν αισθητά την ενέργειά σου. Είναι ιδανική μέρα για να κάνεις κάτι που σε γεμίζει πραγματικά. Η μέρα σου είναι 1-9. Και λιονταράκια μου, η καθημερινότητα οργανώνεται καλύτερα και οι κόποι σου αρχίζουν να αποδίδουν. Μη φοβηθείς να αναλάβεις μια νέα ευθύνη. Πόσες ακόμα, η μέρα μας είναι 9.
1: 2-10-300-1048. Ποιο είναι τελικά το πηδημένο ζώδιο της ημέρας για να κερδίσει υπέροχα δώρα μέσα από το Shock FM Morning Show? Καλημέρα, Έλενα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τι ζώδιο είσαι?
3: Ιχθύς.
1: Και τι πήδησε η Μαρία?
3: Τον εγώ καιρό.
2: Μπράβο, ρε Έλενα, μπράβο σου, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Τώρα να σε ρωτήσω τι λέει για τον ιχθύμπα, ε?
3: Ότι θα έχω πολύ καλή διέστηση.
2: Διέστηση.
1: Τουλάχιστον να θυμάσαι αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Μείνε στη γραμμή σου και τα δωράκια σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
2: Δίκιο έχει. Ο εγώ καιρός, παιδιά, που τον πήδηξα σήμερα, η μέρα σου ξεκινά με αυξημένες απαιτήσεις και αρκετές ευθύνες. Από το απόγευμα και μετά θα νιώσει ότι η πίεση αρχίζει να υποχωρεί. Η μέρα σου 1-8.
0: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Και με αυτές τις θερμοκρασίες, παιδιά, τις τόσο υψηλές, νομίζω ότι το κλιματιστικό έχει γίνει το πιο εργατικό μέλος της κάθε οικογένειας. Το ανοίγουμε το πρωί, το κλείνουμε το βράδυ και πάλι λέμε δεν θα δροσίσει όσο θέλω. Και πάρα πολλές φορές δεν φταίει, παιδιά, το κλιματιστικό μας. Φταίει ότι ο ήλιος έχει χτυπήσει ώρες ολόκληρες τα ανοίγματα του σπιτιού και ο Γιώργος κουνάει το κεφάλι του, παιδιά.
2: Συμφωνώ.
1: Έτσι, γιατί η θερμότητα έχει ήδη περάσει μέσα. Γι' αυτό θα σας προτείνουμε λύσεις εξωτερικής σκίασης όπως τα G-Zip Vertical Systems του Θανάση Ρώση. Είναι σχεδιασμένο ώστε να βοηθήσουν την προστασία από τη θερμότητα πριν αυτή φτάσει στο εσωτερικό του χώρου, συμβάλλοντας και στη συνολική ενέργεια και απόδοση του κτηρίου. Αν σκέφτεστε μια πραγματική αναβάθμιση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας, σας προτείνουμε να δείτε τις λύσεις του Θανάση Ρώση στο www.rosis.gr ή να καλέσετε τώρα στο 698 50 69 798.
2: Okay. Morning. Για τα δικά σου wake up call 6, 9, 7, 800 και 104, 8. Παίρνω από το κατάστημα.
3: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας. Την κυρία Ελευθερία.
3: Ναι,
2: καλημέρα σας. Από το κατάστημα Πιπίλα παίρνω τηλέφωνο. Έχετε κερδίσει ένα καροτσάκι σε ένα giveaway.
3: Εγώ.
2: Ναι, έχετε δώσει τα στοιχεία σας, κερδίσατε στο giveaway που κάναμε από το κατάστημα με παιδικά είδη, το Πιπίλα. Είχατε δηλώσει συμμετοχή και κερδίσατε στο giveaway. Και σας παίρνω να σας ενημερώσω ότι έχετε κερδίσει ένα καρότσι 4x4. Έτσι τα ονομάζουμε αυτά με τις χοντρές ρόδες. Ναι, με ακούτε?
3: Ναι, σε αυτό δεν έχω δηλώσει εγώ συμμετοχή.
2: Μήπως δήλωσε κάποιος άλλος για εσάς? Ο σύντροφός σας ίσως, η μητέρα σας, η αδελφή σας, ο αδελφός σας?
3: Τέλος πάντων,
2: θα πρέπει να έρθετε να παραλάβετε από το κατάστημά μας το καρότσι αυτό το συγκεκριμένο. Είναι 4x4, η αξία του είναι στα 1200 ευρώ. Έχει θέση για καφεδάκι, έχει θέση για το μπιμπερό. Είναι σε ροζ χρώμα. Εσείς τι παιδάκι έχετε?
3: Αγοράκι περιμένω.
2: Αγοράκι, αμάν. Και είναι μόνο σε ροζ αυτό που κερδίσατε. Εντάξει, μπορείτε να το πάτε να το βάψετε.
3: Ναι, θα πάω να το βάψω, εντάξει.
2: Εντάξει, μπορώ να πάω να το βάψετε. Τι χρώμα θα το κάνετε?
3: Θα το κάνω μπέζ.
2: Μπέζ, γιατί μπέζ? Γιατί είναι
3: Ελευθερία. Okay.
2: Ελευθερία μου, σε καλούμε από το Σοκαφέ μου και το Σοκαφέ Morning Show με ένα πόνο.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατάλαβα τη φωνή σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πει έτσι μια γλυκιά καλημέρα μέσα από το Σοκαφέ Morning Show?
3: Ο άντρας μου.
2: Ο άντρας σου, ο Ηλίας, που αγαπάει πάρα πολύ. Και άντε, με το καλό, με το καλό.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
2: Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Για τα δικά σου wake up call 6, 9, 7, 800 και 104, 8, τα μηνύματα στο Viber.

0: Γιώργος και Μαρία. Γελιό μουσική. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
2: Αλλημινήσεις. Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: ή πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
9: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι. Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44405.
10: Γιώργος και Μαρία.
11: Good morning.
12: Good morning. Good morning.
13: Good morning, everyone.
14: Wake up.
10: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Σήμερα είναι προ-προ-παρασκευή. Και το θηρίο είναι εδώ. Και τσούζι τσούζι και πονεί δύο μέρες τώρα, μπορώ να πω. Το σκορ είναι 2-0. Κερδίζουμε από τις σπάνιες φορές που μπορούμε να έχουμε φτάσει εμείς σε σημείο να είμαστε δύο μπροστά. Πόντους.
1: Έτσι, Τετάρτη δηλαδή, η μέρα να μην έχω σταυρώσει νίκη για νίκη. Γι' αυτό σήμερα έρχομαι σήμερα με απαιτητική ερώτηση.
0: Θυμάστε, περισσότερες φορές το καταλαβαίνουμε ότι θα χάσουμε από τα αποδυτήρια.
1: Ρε, μην το
0: πω. Έτσι είναι η σημερινή ημέρα. Για λέγε, θηρίο μου, καλημέρα.
1: Έχω έρθει με ωραία ερώτηση.
0: Για πες.
1: Το 30% σήμερα θα παίξουμε με παιδιά με μεγάλο ποσοστό. 3 στους 10
0: ναι,
1: είπαν ότι αυτό θεωρούν ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο παύλα αντικείμενο μέσα στο σπίτι τους. Η έρευνα έγινε σε άντρες γυναίκες στην Ελλάδα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το πιο βρώμικο σημείο παύλα αντικείμενο που βρίσκεται μέσα στο σπίτι σας?
0: 2-10-300-1048, μήπως είναι το πιγκάλ?
1: Όχι με βάση αυτό που λένε οι ερευνητές, ότι το πιο βρώμικο σημείο έχουν πει ότι είναι ένα συγκεκριμένο. Δεν θα σας το πω, μάλλον δεν το ξέρετε έτσι όπως το σκέφτεσαι. Έρευνες έδειξαν ότι οι άνθρωποι που κατοικούν σε ένα σπίτι θεωρούν ότι αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο είναι πάρα πολύ βρώμικο.
0: Πάρα πολύ βρώμικο.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Το σουβέρ.
1: 2-10-300-1048. Ποιο?
0: Το σουβέρ που ακούμπας στις κούπες του καφέ. Σουβέρ δεν λέγονται?
1: Ναι, γιατί?
0: Τα έχεις πλύνει ποτέ?
1: Με ένα πανάκι υγρό.
0: Εγώ λέω αυτό, ρε πουλάκι μου, για το 30% μιλάμε. Για το 30% συζητάμε, το πιγκάλι, ναι.
1: Δεν είναι μια απάντηση τόσο περίεργη όπως είναι το σουβέρ.
0: Ο φούρνος από κάτω, το πορτάκι.
1: Μπράβο. 2-10-300-1048. Παίρνετε τηλέφωνο, ψάχνουμε το 30%. Είπε ότι αυτό θεωρεί ότι είναι το πιο βρώμικο αντικείμενο παύλα σημείο μέσα στο σπίτι. Ποιο είναι αυτό?
0: Καλημέρα στο φίλο του Στέφανο που λέει σιγάρα, Γιώργο, μην είναι και ριζοκοφρέτα.
1: Δηλαδή,
0: εγώ τι έχω κάνει σουβέρ τις ριζοκοφρέτες. 2-10-300-1048. Για έλατε, παιδιά. Πάμε ζυγούλια, ζυγούλια να κερδίσουμε το θηρίο με το 30% που θεωρεί αυτό το αντικείμενο ή σημείο του σπιτιού πάρα πολύ βρώμικο.
1: Μπράβο, και θα δώσω βοήθεια εγώ και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αν είναι αντικείμενο ή σημείο.
0: Καλημέρα, Χιλέα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλό να μας πάει αυτός ο μήνας να κερδίζοντας το θηρίο. Για πες, βρε Χιλέα μου, ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο του σπιτιού?
2: Το ποντίκι.
1: Το ποιο?
0: Το ποντίκι του υπολογιστή.
1: Α, το ποντίκι του υπολογιστή.
0: Όχι, αυτό που κόβει ο Μίκη.
2: Όχι, το ποντίκι το που είναι, που λες ότι είναι το πιο βρώμικο.
0: Του ποντίκι.
1: Το ποντίκι. Το ποντίκι δεν είναι, παιδιά. Έχουμε ποντίκια στο σπίτι μας. Άμα έχουμε, να το προσέξετε.
0: Αυτό είναι το πιο βρώμικο.
1: Ο σκουβάς είναι δικό σου, Αχιλέα.
2: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν μερικά σημεία σε μερικά σπίτια που έχουν ποντίκι.
1: Ποντίκι.
0: Ποντικάκια, ρε πουλάκι. Ποντίκι. Πώς το λέω. Όχι πάστα. Ποντίκι, κανονικό.
1: Ναι, ρε Αχιλέα, το καταλαβαίνω. Ο σκουβάς είναι δικό σου.
0: Δεν πειράζει, ρε Αχιλέα.
1: Απολύμανση, ρε Αχιλέα. Απολύμανση. 2-10-300-1048.
0: Αφού είπε ο Αχιλέας το ποντίκι, θα σου πω κι εγώ την. Κατσαρίδα.
1: Παιδιά, να σας πω, δεν θα με εμένα λολέψετε. Πάμε να παίξουμε. Ψάχνουμε το 30%. Είπε ότι θεωρεί αυτό το συγκεκριμένο ωραία. Θα πω ότι είναι σημείο μέσα στο σπίτι. Δηλαδή έρχεται μαζί με το σπίτι.
0: Α,
1: δεν είναι έξτρα αντικείμενο που το αγοράζουμε οδοντόβουρτσα, ας πούμε, ή σφουγγαράκι.
0: Κάτω από το καναπέ.
1: 2-10-300-1048. Πάμε να παίξουμε.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντάιν.
3: Καλημέρα.
0: Έλα, καλημέρα, Κωνσταντίνα μου, τι κάνεις? Καλό μήνα.
3: Καλά εσείς?
0: Καλά και εμείς. Για πες, βρε Κωνσταντίνα μου, ποιο είναι το σημείο του σπιτιού που είναι πάρα πολύ βρώμικο?
3: Έχω σκεφτεί το τηλεκοντρόλ.
0: Τηλεκοντρόλ.
1: Το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης ή του air conditioning?
3: Της τηλεόρασης.
1: Μπράβο, Κωνσταντίνα μου, μου αρέσει πάρα πολύ που άρχισες και παίζεις πολύ ζεστά με το θηρίο. Νομίζω ότι η νίκη θα σου έρθει κάποια στιγμή αν επιμείνεις. Ρόσκουβας είναι δικό σου προς το παρόν. Έχασες.
0: Δεν πειράζει, Κωνσταντίνα μου. 2-10-300-1048. Το 30% θεωρεί πιο βρώμικο αντικείμενο στο σπίτι αυτό το πράγμα.
1: Είπα σημείο είναι, έτσι.
0: Σημείο, συγγνώμη.
1: Είναι,
0: σημείο.
1: Γιατί το αντικείμενο μας παραπέμπει και σε πράγματα που είναι οδοντόβουρτσα, σφουγγαράκι, πιγκάλ.
0: Ωραία. Σημείο του σπιτιού.
1: Το πιγκάλ έρχεται μαζί με το σπίτι, α πούμε. Με τη λεκάνη έρχεται και ένα πιγκάλ.
0: Ωραία. Οπότε είναι σημείο του
1: σημείο
0: σπιτιού.
1: Σημείο ψάχνω.
0: Άρα να είναι προς το μπάνιο μεριά, είναι κουζίνα, είναι σαλόνι.
1: Πας καλά, έχω δώσει από τις και 41 τέτοια βοήθεια και θα σου πω και πού βρίσκεται.
0: Ναι. Έλα. Καλημέρα, Βασίλη.
4: Πολύ καλημέρα σας.
0: Έλα, Βασιλάρα μου, για πες, βρε Βασίλη μου, ποιο είναι το αντικείμενο, το σημείο του σπιτιού που θεωρείται πάρα πολύ βρώμικο?
4: Άντε ρε Μαρία, βοήθα λίγο ρε Μαρία. Εγώ ήμουν εκεί στην παρουσίαση.
1: Ναι.
4: Από τις παραδέκα, βοήθα ρε Μαρία.
1: Βοήθησα ρε Βασίλη, είπα ότι είναι σημείο στο σπίτι, τι άλλο να πω?
0: Το
4: εγώ θα πάω προς το μπάνιο μεριά, προς το μπάνιο θα πάω.
1: Πες.
4: Εγώ θα έλεγα το σκουπάκι του μπάνιου εκεί πέρα.
1: Α, το σκουπάκι του μπάνιου εννοείς το πιγκαλάκι.
4: Mm-hmm.
1: Α, το πιγκαλάκι.
4: Χτυπιέται τότε η ώρα ο Γιώργος. Χτυπιέται.
1: Βρε, ο Γιώργος χτυπιέται. Πιστεύεις όμως ότι είναι και η σωστή απάντηση?
0: Σιγά, με κερδίσει.
4: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν είμαι
1: Βασίλη,
4: και προφήτης.
1: Να σου πω κάτι. Προφήτης δεν είσαι, αλλά έχεις να κερδίσεις από τον Νοέμβριο του 25. Καταλαβαίνεις πώς θα πάει αυτό, ε. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Βασίλη. Έχασε.
0: Δεν πειράζει, ρε Βασίλη.
4: Έγινε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Σωτήρη.
5: Καλημέρα σας.
1: Σωτήρη, καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα.
5: Καλώς
1: μας βρήκες και εμείς που σε βρήκαμε.
5: Καλό μήνα κιόλας.
1: Καλό μήνα. Από πού μας παίρνεις τηλέφωνο?
5: Από Θεσσαλονίκη.
1: Από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Πες, Σωτήρη. Η Θεσσαλονίκη τι λέει σαν απάντηση? Ποιο είναι το πιο βρωμερό σημείο μέσα στο σπίτι σου?
5: Πιστεύω το σφουγγαράκι στην κουζίνα.
1: Το σφουγγαράκι στην κουζίνα. Κάθε πότε το αλλάζεις εσύ η γυναίκα σου?
5: Δεν το αλλάζω, εντάξει, πρακτικά.
1: Ναι, γενικά λέει. Όχι, όχι, να το συζητήσουμε λιγάκι, γιατί λέει το σφουγγαράκι της κουζίνας πρέπει, Γιώργο μου, να το αλλάζεις κάθε 15 μέρες. Ξέρετε, 1,95 έχει το σφουγγαράκι, πόσο πάει το μήνα. Λοιπόν, Σωτήρη. Να το βλέπω και λίγο οικονομικά αυτά. Ροζ κουβάς είναι δικό σου, Σωτήρη μου. Έχασε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο το θηρίο θα μας δίνει και τιμή σούπερ μάρκετ. 2,10,300,104,8. Μήπως είναι το πόμολο της εξωπορτάς?
1: Το πόμολο. Πολύ ωραία απάντηση και νομίζω ότι ο Γιώργος έχει ακαταλάβει ακριβώς τι ψάχνω.
0: Καλημέρα, Γιάννη.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου. Ποιο είναι το πιο βρώμικο πράγμα, σημείο του σπιτιού μάλλον, που λέει το 30%?
6: Εξαρτάται το σπίτι βασικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι το πάτωμα κάτω από το κρεβάτι.
1: Α, το δικό σου το κρεβάτι έχει χώρο να μπει η ηλεκτρική σκούπα το ματζαφλάρι ή πρέπει να το κουνήσεις για να...
6: Έχει χώρο, απλά δεν υπάρχει κανείς διαθέσιμος για να το βάλει το ματζαφλάρι.
1: Ναι, εσύ?
0: Το ματζαφλάρι το έχουμε.
1: Τι
6: κάνει? Καταρχήν, εγώ να σας πω καλό μήνα και να σας πω ότι σας παίρνω από βόρειο ανατολική Λακωνία.
1: Ναι.
6: Υψόμετρο 1000 μέτρα.
1: Και ακούσε εμάς, πάγωσες.
6: Και αυτό που ακούγεται είμαι στα πρόβατα αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, φίλε.
6: Αν ακούτε τον ήχο.
0: Δροσιά δηλαδή έχεις εκεί πάνω τώρα, έτσι?
6: Ναι, προς το παρόν, ναι, προς το παρόν, ναι. Αλλά να μην καθυστερώ, δώστε μου το δώρο να φύγω, παρακαλώ.
1: Είσαι τσουμπάνης?
6: Είμαι, άκου να δεις. Ασχολούμαι με αγροκτηνοτροφικές δραστηριότητες.
1: Μου αρέσουν οι τσομπάνιδες, ρε παιδί μου. Έχεις και αυτό το ματζαφλάρι το μεγάλο που βάζετε πίσω στο όλο.
6: Κάτσε, κάτσε, κάτσε, περίμενε. Άστα ματζαφλάρια ήσυχα. Μαρία, μαγκούρα το λένε. Μαγκούρα το λένε.
1: Το μαγκούρα έψαχνα. Έχεις και τέτοια μαγκούρα.
6: Το ματζαφλάρι στο χωριό μου σημαίνει κάτι άλλο.
0: Ναι, είναι αυτό που βάζουν στο κρεβάτι. Είναι αυτό που βάζουν στο κρεβάτι.
1: Δεν ρωτάω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Γιάννη, έχασες. Θα σου κουβάσω φυλάκια, έχασες.
0: Χάσαμε, Γιάννη, δεν πειράζει. Το ματζαφλάρι.
6: Θα βάλω giveaway μία προβατίνα να βάλετε την εκπομπή.
0: Έγινε, έγινε, έγινε. Γιάννη μου, καλημέρα, καλημέρα. Προσοχή στα ματζαφλάρια, Γιάννη. Και στις γλίτσες εκεί πάνω.
1: Όταν δεν θυμάμαι. Μπράβο, την γλίτσα έλεγα καλέ. Όταν δεν θυμάμαι πώς λέγεται, η πρώτη λέξη που μου έρχεται είναι ματζαφλάρι.
0: Ναι, αλλά πρόσεχε, μερικές φορές το ματζαφλάρι είναι και επικίνδυνο.
1: Δηλαδή. Τέλος πάντων, ναι, προχώρα, βρε Γιώργο μου.
0: Καλημέρα.
7: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα. Κατερίνα ή Ελίνα?
7: Καλό. Είμαι η Κατερίνα.
0: Κατερίνα μου, έλα Κατερίνα μου. Καλό μήνα να έχω.
7: Καλό μήνα, παιδιά, να έχετε με υγεία.
1: Κατερίνα μου, καλώς ήρθες. Πρώτη φορά παίζεις με το θηρίο?
7: Πρώτη φορά παίζω, ναι.
1: Το κατάλαβα, το ψηλιάστηκα. Για πες τι, εσύ που είσαι και μάνα και είσαι και νοικοκυρά και είσαι και σύζυγος.
7: Είμαι και μαμά, είμαι και γιαγιά, είμαι απ' όλα.
1: Απ' όλα τα καλά. Φίλε, για πες τώρα εσύ, τι θεωρείς ότι είναι το πιο βρώμικο?
7: Μήπως είναι η παπουτσοθήκη?
1: Η οποία βρίσκεται εξωτερικά του σπιτιού ή θεωρείς η παπουτσοθήκη που έχουμε μέσα στο σπίτι?
7: Μέσα.
1: Μέσα στο σπίτι. Η παπουτσοθήκη, ο πάτος κάτω εννοείς ή γενικά η παπουτσοθήκη?
0: Όλοι μαζί, μαντάμ, τι η παπουτσοθήκη?
1: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
7: Μπράβο, βρε Γιώργο μου. Μπράβο,
0: δηλαδή,
7: που με βοηθάς.
0: Δηλαδή, η παπουτσοθήκη μέσα,
7: γενικώς,
0: πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά του γείτονα.
7: Γενικώς
0: κάτω...
7: Γενικώς με μαράκι μέσα η παπουτσοθήκη.
1: Επειδή με είπες μαράκι τώρα, Κατερινάκη μου, ροζ κουβάς είναι δικό σου, έχασες.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά ρε Κατερίνα μου, να είστε καλά. Η παπουτσοθήκη πάνω κάτω δεξιά αριστερά παίζει ρόλο?
1: Γιατί θα σου πω, το ψυγείο, αν μου πεις το
0: σιρταράκι,
1: την πόρτα, ναι, του ψυγείου, θα σου πω ότι συχνά πυκνά την περνάμε με ένα αζαξάκι, ένα κλινεξάκι.
0: Δεν θα κερδίσουμε, παιδιά, εγώ σας το λέω από τα αποδυτήρια. Καλημέρα, Νάσια.
8: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Νάσια μου. Για πες, βρε Νάσια μου, το 30% είπε ότι αυτό το σημείο του σπιτιού είναι πάρα πολύ βρώμικο. Ποιο είναι?
8: Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι. Σε μια δουλειά στην εκπαίδευση, μας είχαν πει ποιο είναι το πιο βρώμικο σημείο.
1: Ναι.
8: Εντάξει, εγώ είχα πει το πόμολο της πόρτας.
0: Ναι.
8: Στο μπάνι, ειδικά.
1: Ναι.
8: Οπότε θα πω το πόμολο.
1: Το πόμολο, το πόμολο της πόρτας που έχουν πει οι ερευνητές ή σε έρευνα που έγινε γενικότερα και ρωτήθηκε κόσμος?
8: Κοίτα, εγώ τώρα δεν ξέρω με τους ερευνητές ή αυτά που πας και τα βρίσκεις. Εγώ θα πω την το πόμολο.
1: Πόμολο πόρτας πιανού μέρους?
8: Του μπάνιου.
1: Του μπάνιου.
8: Ναι.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ παρεκκλίνω.
0: Νάσια, σε καλή μεριά!
1: Η Νάσια μπορεί να κουτάει!
0: Νάσια μου, συγχαρητήρια για ακόμα μια φορά. 3-0 το θηρίο. Νάσια, καλό μήνα, καλά μας πάει ο μήνας. Τι έγινε, ρε θηρίο? Έχω 30 γραμμές που περιμένουν.
1: Τι να κάνω τόσες γραμμές, να τις έλεγω την Ελλάδα. Δεν μπορώ, δεν με πάει η καρδιά μου.
0: Παιδιά, παιδιά! 3-0! Τι έγινε, ρε θηρίο?
1: Δεν ξέρω, ρε παιδιά, 48 πάλι!
0: Τζούζι, τζούζι και πονή. Να ξεκινάμε το θηρίο παραπέντε.
1: Γιώργο, δεν το είπες.

0: Γιώργος και Μαρία. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Ουτοπιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Κι αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα, γεια σου. Έχει και την Ποπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που

0: να δεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
0: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
9: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σιδηρός και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
9: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
11: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιείο Λιάτης.
12: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
13: Σε σένα μιλάω.
12: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
13: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
12: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
14: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
15: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 25 20.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Παρασκευή!
1: Και ξέρετε τι επιλέγουμε σήμερα Τετάρτη, παιδιά, γιατί άμα δεν κλείσουμε τα μεσοβδόμαδα και την ημέρα με μια υπέροχη special pizza από τον Αλιμπινίζη, παιδιά, να σας πω κάτι. Σας λέω κάθε μέρα για τις πίτσες, αλλά σκεφτείτε τι ωραία που είναι. Μέρα παραμέρα ή μία φορά στις τρεις μέρες να παραγγείλεις μια υπέροχη, αφράτη ζύμη, special pizza από την πινσαρία του Αλιμπινίζη, που έχει τα πάντα πάνω. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, ωραία, μοτσαρέλα, λιωμένη, ζαμπόν, μπέικον που κάνει κράτς κράτς, λουκάνικο χωριάτικο, πιπεριά και μανιτάρια φρέσκα. Δεν υπάρχει καλύτερη πίτσα στον κόσμο, εκτός από τη χωριάτικη που ξέρετε πόσο την αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε πεπερώνι, έχουμε μαργαρίτα, έχουμε και πάρα πολλές έτσι ποικιλίες ζυμαρικών από καρμπονάρα και ό,τι άλλο που τα νέσκα ναπολιτάνα και τα έχουμε όλα. Και φυσικά σαλάτες. Πολλές σαλάτες, παιδιά, για εσένα
2: για να δροσιστούμε.
1: Μπράβο, και θες να βγεις και στην παραλία λίγο πιο. Ωραία, σινιά. Ελευθερίου Βενιζέλου 6 τα βρίσκεις όλα αυτά και παίρνεις τηλέφωνο από τις 12 και μετά το μεσημέρι 22-210-25-20 για να κάνεις και την παραγγελία σου.
2: Για να δούμε, παιδιά, η ζέστη καλά κρατάει για την πόλη της Χαλκίδας σήμερα 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Παρ' όλα αυτά, η θερμοκρασία και ο υδράργυρος ανεβαίνει από αύριο και μεθαύριο. Πέμπτη Παρασκευή 38-39. Εντάξει, κάντε το ένα 40 να τελειώνουμε. Από Σάββατο πέφτει λίγο η θερμοκρασία στους 33 και ίσως δούμε και βροχούλες. Από ό,τι ενημερώνουν οι μετεωρολόγοι, λένε θα δούμε και χαλάσει, θα δούμε και τέτοια πράγματα.
1: Ορίστε.
2: Περιμένουμε πολύ ωραία ισχυρά μπουρίνια. Θα δώσει λίγο πόνο. Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα με 37 σήμερα και αύριο και μεθαύριο και αντιμεθαύριο. Γενικά θα πάει πάρα πολύ καλά η Αθήνα, θα βράζει στο ζουμί της. Η Θεσσαλονίκη παρόλα αυτά 34 και βροχή δίνει το Σάββατο.
1: Και σας έχουμε ετοιμάσει τα καλύτερα θέματα, τα θέματα των θεμάτων και σε πάρα πολύ λίγο θα πούμε τι να κάνεις αν βρεθείς face to face με λαγοκέφαλο. Ευθεία μπροστά το δοντάκι.
2: Μπουλήθρες.
1: Ευθεία μπροστά το δοντάκι του, η μητούλα σου μπροστά. Τι να κάνεις και τι να μην κάνεις όταν
2: θα φοράω μάσκα.
1: Μπράβο. Όχι, δεν θα φοράς. Τι να κάνεις και τι να μην κάνεις. Και επόμενο που θέλω τώρα να πιάσετε το κινητό σας στα χέρια και να πληκτρολογήσετε τον αριθμό του Viber του σταθμού στο 697-800-1048 την αγαπημένη σας μπάλα παγωτού με γεύση. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παγωτό? Αυτό δεν θέλω να μου πείτε συνδυασμό. Φιστίκι με καραμέλ.
2: Μια μπάλα.
1: Την αγαπημένη σας γεύση παγωτού. Θα μου στείλετε μηνύματα πολλά και θα σου πω εγώ τι παγωτό τρως και ποιος είσαι.
2: Α, καϊμάκι.
1: Ξέρω από τώρα τι θα σου πω για το κολόγερο.
2: Γιατί
1: δεν έχω καϊμάκι, ρε φίλε, στην έρευνά μου.
2: Θέλω να μου στείλει. Μια γεύση αγαπημένη έχω και δεν υπάρχει στην έρευνα.
1: Δεν έχω έρευνα με καϊμάκι, έχω όλα τα υπόλοιπα.
2: Πάει, το καϊμάκι ταιριάζει με πάρα πολλά πράγματα όμως. Δηλαδή να το βάλεις πάνω σε ραβανί, να το βάλεις πάνω σε πορτοκαλόπιτα, να το βάλεις πάνω σε γαλακτομπούρεκα, να το βάλεις πάνω στο. Πες το άλλο, το μπαγκλαβά.
1: Να στο βάλω στην κατηγορία ξηροκάρπια και μαρσμέλο.
2: Όχι, ρε. Άντε, βάλω στη βανίλια. Τι να κάνουμε
1: όχι
2: τώρα.
1: Όχι, βανίλια. Σιγά με σε βάλω στη βανίλια. Η βανίλια από μόνη της είναι μια κατηγορία. Στέλνεις τώρα το μήνυμά σου στο Viber. Δεν έχεις, ρε Γιώργο, κατηγορία. Αγαπημένη μπάλα παγωτό. Γεύση.
2: Κόλυβα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, 697-800-1048. Τι κι αν είσαι υδραυλικός. Τι κι αν είσαι δικηγόρος. Τι κι αν είσαι παπάς. Στέλνεις τώρα την αγαπημένη σου μπάλα παγωτού και θα σου αποκαλύψω εγώ ποιος είσαι.

0: Εντάξει, από γεύσεις παγωτού νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά και πολύ περίεργες και...
1: Πού τις βρίσκετε αυτές τις γεύσεις?
0: Γιατί και μάγκο έχουμε και καραμελωμένα popcorn έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: και όλα έχουμε.
1: Η Παρασκευή έστειλε παιδιά μήνυμα. Γεύση popcorn με αλατισμένη καραμέλα με βάση βανίλια παγωτό. Παρασκευή, άλλαξε γεύση, δεν έχω.
0: Γιατί είναι πουλάκι μου, ο καθένας έχει την αγαπημένη, το παγορεύεται. Εσύ ζήτησες την αγαπημένη μας γεύση, γιατί δεν μπορεί να μας βάζεις χέρι.
1: Δεν έχω στην έρευνά μου αλατισμένη καραμέλα με popcorn και βάση βανίλια παγωτό.
0: Ωραία, βάλε. Πες το.
1: Πήρα το βάλω.
0: Καραμέλα, σκέτο.
1: Κρέμα με καραμελωμένα φιστίκια πεκάν, αυτό θα σου βάλω εγώ το popcorn. Ότι,
0: άρα μην πείτε την αγαπημένη σας γεύση, στείλτε μήνυμα να σας βάλουμε την κουστάρουμε εμείς.
1: Όχι, ρε φίλε, απλά ήθελα, νομίζω εγώ, ο πάτερ ιερόθεος, παιδιά. Παγωτό ριγκότο. Τι είναι το ριγκότο?
0: Ριγκότο!
1: Ριγκότο! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τη σοκολάτα, την κλασική σοκολάτα, εσένα που τρελαίνεσαι για σοκολάτα. Όχι όμως σοκολάτα με κομμάτια σοκολάτας, εντάξει.
0: Ναι.
1: Όχι τη σοκολάτα, τη μερέντα. Την κλασική σοκολάτα.
0: Ούτε παρφέ σοκολάτα.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Α, άλλο αυτό, μάλιστα.
1: Εντάξει, λοιπόν. Σοκολάτα, άτομα θεατρικά, πολύ δραστήρια, φλερτάρεις έντονα, αισθησιασμός και άι, σκέφτηστο πολύ. Ό,τι σου λένε, δηλαδή το τρως. Λοιπόν, βανίλια. Άτομα, είσαι άτομο παρορμητικό, εύκολα επηρεαζόμενο και ιδεαλιστής. Να περάσουμε λίγο στις πιο φυσιολογικές γεύσεις, γιατί η σοκολάτα βανίλια, ας πούμε, ξέρεις πολύ κόσμο, μεγάλο ενήλικο που τρώει σοκολάτα βανίλια.
0: Πάρα πολύ κόσμο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Κανένα.
0: Αν και οι περισσότεροι το έχουν ρίξει πια στα φιστίκια, στα
1: αυτό
0: λίγο πιο περίεργα.
1: Ότι...
0: Τύπου γαλακτομπούρικο, τσουρεκό παγωτό και τέτοια.
1: Μπράβο. Λοιπόν, σου αρέσει η φράουλα? Εγώ. Άτομο ανεκτικό, αφοσιωμένο, εσωστρεφή. Ναι.
0: Ο γιος μου τρώει φράουλα μόνο.
1: Κι εγώ, και εμένα μου αρέσει, παιδιά, η φράουλα. Πάμε σοκολάτα με μέντα.
0: Σοκολάτα με
1: αν
0: μέντα.
1: Αν σου αρέσει τώρα η σοκολάτα με μέντα, αυτό είναι η μέντα με τα chips μέσα σοκολάτας. Είναι καταπληκτική η γεύση αυτή. Άτομα που φιλονικούν επιφυλακτικά σφιχτά με τα χρήματα. Σφιχτό. Λοιπόν, θες να μου πεις κάτι άλλο να σου πω.
0: Φιστίκι, εκεί μου στείλει πάρα πολύ φιστίκι.
1: Ο φιστίκι, παιδιά, πόσο μου αρέσει. Είστε κεντρικοί, δημιουργικοί και ιδιαίτεροι. Σας αρέσει να ξεχωρίζετε από το πλήθος και έχετε μία μοναδική δική σας αισθητική. Μου αρέσει. Για εσένα που τρελαίνεις για στρατιατέλα, που βλέπω επίσης πάρα πολλά μηνύματα για στρατιατέλα.
0: Ωραία αυτή.
1: Είσαι περιπετειώδης.
0: Είμαστε.
1: Αλλά και εκλεκτικός. Εσένα σε βρήκα. Σταμάτα, δεν είσαι από αυτήν την κατηγορία.
0: Είμαι.
1: Όχι. Αναζητάς συνεχώς νέες εμπειρίες, αλλά θέλεις πάντα να νιώθεις και μια ασφάλεια.
0: Ε, αφού είπες δεν είμαι.
1: Επιβεβαιώνεις, έχεις κάποιον που να τρελαίνεται για στρατιατέλα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν έχω. Τι να κάνω τώρα. Να βρω. Ωραία, βρήκα.
1: Ξανασκέψου το. Λοιπόν, σου αρέσει το σορμπέ, λεμόνι, μάγκο ή φράουλα? Είσαι όχι η κανονική φράουλα, το σορμπέ. Είσαι ανεξάρτητος, ορθολογιστής και γεμάτος φρεσκάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις ακριβώς τι θέλεις και δεν συμβιβάζεσαι εύκολα. Μου αρέσει αυτή η επιλογή. Τώρα, επειδή ο Γιώργος, παιδιά, ζήτησε το καϊμάκι. Εγώ τον βρήκα. Το βρήκα το καϊμάκι.
0: Τι είμαι,
1: παιδιά,
0: ο καϊμάκης? Εμείς που διαλέγουμε καϊμάκι, τι είμαστε?
1: Εσείς που διαλέγετε το καϊμάκι, είστε αυθεντικοί, παραδοσιακοί.
0: Έτσι.
1: Νταγκλάν.
0: Έτσι.
1: Πιστός στις ρίζες σου, από το ρολόι Ευβοίας. Εκτιμάς την ποιότητα που αντέχεις στο χρόνο.
0: Έτσι.
1: Έχεις έντονη διέστηση και η γνώμη σου μετράει πολύ για τους φίλους μόνο.
0: Α, μόνο για τους φίλους μας.
1: Κάπου αλλού μπάζει.
0: Κοίτα, μας νοιάζει η άποψη των φίλων μας, όχι των υπολείπων.
1: Σου αρέσει πολύ η μόκα?
0: Όχι.
1: Είσαι... Άσε ρε, υπάρχει κόσμος για τη μόκα.
0: Νόμιζα εμένα ρώταγες.
1: Είσαι εργασιομανής, εφιλόδοξος και πάντα σε εγρήγορση. Εκτιμάς την προετοιμασία, το sophisticated steel και θέλεις η ζωή σου να έχει ένταση, ρυθμό και άποψη. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές, παιδιά, γεύσεις. Κούκις που βλέπω εδώ.
0: Αμαρένα, έχουμε πολύ πράγμα. Μαρία, ξεκίνα να λες, γιατί έχουμε και μάγκο, δεν έχεις πει μάγκο.
1: Όχι, το μάγκο το είπα, παιδιά, είναι στο σορμπέ που σας είπα με το λεμόνι. Λεμόνι, σορμπέ, λεμόνι, σορμπέ μάγκο και σορμπέ φράουλες. Ήσασταν οι τύποι που είπα προηγουμένως.
0: Ωραία, 697-800-1048. Συνεχίζει να στέλνει τα δικά σου μηνύματα, να μας πεις ποια είναι η γεύση παγωτού που σου αρέσει και πάμε στις πιο απλές και πιο λιτές, ρε παιδιά, γιατί μας λέει η φίλη εδώ η Χριστίνα, αμαρένα.
1: Αμαρένα!
0: Ναι, και εμένα αμαρένα. Ο Άλεξ λέει φιστίκι, γιατί φιστικώνεις ό,τι βρεις. Δεν έχεις θέμα.
1: Το φιστίκι το είδαμε.
0: Το είδαμε.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έχουμε παρφέ σοκολάτα.
1: Έχω παρφέ. Λοιπόν, αμαρένα. Είστε εκλεπτισμένος, ενηγματικός και με μία δόση vintage γοητείας. Σε ελκύει το μυστήριο, αγαπάς την τέχνη και τις βαθιές συζητήσεις. Ενώ πίσω από την εύθυμη εξωτερική σου εμφάνιση, Χριστίνα, κρύβεις μια έντονα συναισθηματική και παθιασμένη πλευρά.
0: Κατά βάθος, δηλαδή, είσαι γλυκούλα. πολύ βάμπους.
1: Η Χριστίνα είναι φίλη σου και καλά. Δεν πειράζει, έλα από εδώ.
0: Αφού διαβάζω τα μηνύματα.
1: Έλα από εδώ, έλα από εδώ.
0: Αφού λέει, όσο πιο ξινό γίνεται.
1: Ναι, ναι.

0: Νίκος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου.
0: Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show έρχεται στις 9.30 με 104,8 ευρώ μετρητά. Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
2: Και ανοίγουμε τις γραμμές, παιδιά, για το μυστικό ήχο του Shock FM Morning Show. 2-10-300-104-8. Κάνει τη δική σου μαντεψιά και μπορεί να κερδίσει 104,8 ευρώ μετρητά στο μυστικό μας ήχο. Για ακούστε πολύ προσεκτικά. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον ήχο? 2-10-300-104-8. Ένα θα σου πω. Κλείς τα μάτια, ναι. Άκουσέ τον και ας τη φαντασία σου ελεύθερη. Πάμε. Άμα οδηγείς, μην κλείσεις τα μάτια. Πού πάει το μυαλό σου ακούγοντας αυτόν τον μυστικό ήχο? 2-10-300-104-8, παρακαλώ.
3: Όταν γουργουρίζει η κοιλιά μου, καμιά φορά κάνει έτσι.
2: Πόσα χρόνια έχεις μεθάς για να κάνει έτσι? Δεν με έχεις πάει ποτέ. 2-10-300-104-8. Τρεις τυχεροί βγαίνετε μαζί μου στον αέρα σε πάρα πολύ λίγο και διεκδικείτε 104,8 ευρώ μετρητά σε μία τυχερή μαντευσιά. Πού πάει το μυαλό σου? 2-10-300-104-8.

0: μαμά.
1: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Σοκ FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Με το λαλαλα, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
11: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
11: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
12: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
13: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευβίας. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
16: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7292.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
3: Γιώργος και Μαρία.

0: Μάνος και Μαρία. Ο μυστικός ήχος του Shock FM Morning Show.
1: Και τον ψάχνουμε, παιδιά. 2-10-300-1048. Τι είναι άραγε αυτό? Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα, Αλέξανδρε μου. Καλό μήνα.
2: Θα πω την αλήθεια. Καλό μήνα. Πιο πολύ πήρα για να σας πω καλό μήνα παρά για να πω την απάντηση, αλλά θα πω μια απάντηση.
1: Ωραία. Για άκου πολύ προσεκτικά. Για άκου. Πού πάει το μυαλό σου?
2: Παιδιά, μετά από τόσες απαντήσεις που ακούσα αυτές τις μέρες,
1: ναι,
2: μου φάνηκε ότι είναι σαν παλιάρα από το μηχανή. Επειδή είχε η γιαγιά μου, mm-hmm, και ο ήχος πάντα τον δυναμώνεται όταν ακούγεται.
1: Ναι, εννοείται, για να τον ακούτε καθαρότερα.
2: Ναι, πιστεύω ότι είναι ραπτομηχανή. Δεν το έχω ακούσει σαν απάντηση. Είπα να το πω.
1: Και καλά έκανες. Να είναι η ραπτομηχανή η παλιά. Σίγκερ λεγότσαν, δεν θυμάμαι.
2: Σίγκερ, ακριβώς εκεί, Γιάννη.
1: Δεν είναι, Αλέξανδρε, δεν είναι.
2: Είναι.
1: Δεν πειράζει, μπορεί να ξαναδηλώσει συμμετοχή βέβαια στο 2-10-300-1048, αλλά έχω κι άλλον Αλέξανδρο. Αλέξανδρε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Χαμήλες τώρα το παράθυρο. Κλείσε το παράθυρο.
4: Πού είσαι, φύγε.
3: Τώρα.
1: Έλα. Γιάκου.
3: Ναι.
1: Πες μας τι είναι αυτό που ψάχνουμε. Πες μας.
3: Τώρα από το μηχανή θέλω να πω κι εγώ, αλλά τώρα θα πω τρένο. Μηχανή τρένου.
1: Μηχανή τρένου. Δεν είναι, Αλέξανδρε.
4: Ούτε αυτό.
1: Δεν πειράζει, Αλέξανδρε. Μπορεί να ξαναπροσπαθήσεις να ακούσετε το μυστικό ήχο για ακόμα μια φορά. Στο 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή. Καλημέρα, Πάνο.
5: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα, Πάνο μου.
5: Τι κάνουμε?
1: Ψάχνουμε
5: καλό
1: να
5: βρούμε. Καλό μήνα.
1: Ψάχνουμε να βρούμε αυτόν εδώ τον ήχο.
5: Μηχανή τρένου θα έλεγα, αλλά αφού το είπανε, ναι, να πω ατμόπλιο.
4: Αυτό σκεφτόμουν τώρα.
1: Ατμόπλιο. Το είχε πει και η Μαρία, αν θυμάμαι χθες.
4: Α, και θα το ξανά έλεγα.
5: Να.
1: Λες να είναι το ατμόπλιο.
5: Ναι, ατμόπλιο.
1: Δεν είναι, ρε Πάνο.
4: Έλα,
1: Δεν είναι. Δεν πειράζει, ρε Πάνο μου, δεν πειράζει. 2-10-300-1048 δηλώνει συμμετοχή σου για το μυστικό. Έχω τσοκαφέ, Morning Show.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Ακριβώς τα μισά της εβδομάδας, αλλά και καλό μήνα να έχουμε για να μας πάει καλά ο μήνας. Τι χρειαζόμαστε?
1: Τι χρειαζόμαστε?
0: Δροσά.
1: Δροσά! Και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, αλλά το καλοκαίρι το σπίτι μας δεν είναι το σαλόνι. Το σαλόνι είναι η βεράντα, η αυλή και ο κήπος. Εκεί που πίνουμε τον καφέ μας, εκεί που μαζεύεται η οικογένεια, εκεί που έρχονται οι φίλοι μας για το ποτό το βράδυ. Το θέμα όμως είναι να μπορείς και να το απολαμβάνεις πραγματικά αυτόν τον χώρο. Να μην τον διώχνει ο ήλιος, η ζέστη ή μια ξαφνική καλοκαιρινή μπόρα. Γι' αυτό, παιδιά, υπάρχουν οι σύγχρονες λύσεις. Πέργολας του Θανάση Ρώση. Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System. Κατασκευές υψηλής αισθητικής που προστατεύουν τον χώρο μας και τον μετατρέπουν σε ένα σημείο που απολαμβάνουμε όλο τον χρόνο. Μελέτη, λοιπόν, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη σε Εύβοια και Αθήνα. www.rosis.gr και φυσικά παίρνεις τώρα τηλέφωνο τον κύριο Θανάση 698 50 69 798.
0: Okay. Πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε την Αναστασία. Κάποιον πρέπει να χαίρεται. Για τα δικά σου wake up call 697-800-1048, το όνομά του, το τηλέφωνό του, θέλει να του πείτε μέσα από το σοκαφέ morning show. Και πολύ γρήγορε σε ωραίε φαρσούλε μικρούλε. Περιποιημένε, περιποιημένε.
2: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα, Αναστασία, εσύ.
2: Εγώ.
0: Καλημέρα, Αναστασία, από το catering παίρνω τηλέφωνο.
2: Α, μάλιστα, τα έχετε όλα έτοιμα.
0: Τα έχουμε όλα έτοιμα γιατί σήμερα κάποιον πρέπει να χαίρεσαι. Να τον χαίρεσαι, Αναστασία.
2: Να τον χαίρομαι.
0: Ο οποίος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου πούμε να με χαίρεσαι, ρε αγάπη. Να με χαίρεσαι.
2: Σας είπε όμως ότι σε δύο μέρες θα βρισκόμαστε σε εσάς. Θα βρισκόμαστε στη Χαλκίδα, σας το είπα αυτό.
0: Γιατί, όχι, δεν μας είπε, σε ποια περιοχή είστε.
2: Θα έρθουμε εκεί πέρα για δύο ημέρες για μία μίνι εξόρμηση.
1: Παρασκευή.
2: Και πάρα πολύ.
0: Ωραία.
2: Θα είμαστε, ναι, Παρασκευή.
1: Ωραία, 10 η ώρα να έρθετε να πιούμε καφέ.
0: Εμείς ανεβαίνουμε Βόλο συνήθως, εσείς κατεβαίνετε Χαλκίδα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς θα κατεβούμε Χαλκίδα. Είμαστε με τα νερά.
0: Τέλεια, τέλεια. Τα πόσα κλείνει?
2: Να τον χαιρόμαι. Κλείνει, να το πω.
0: Όχι,
2: θα το πω, γιατί να μην το πω. Ούτως ή άλλως εγώ είμαι μικρότερη του.
1: Μπράβο.
2: Οπότε εντάξει, δεν έχει νόημα. Yeah. 48.
1: Έτσι.
2: Αλλά δεν του φαίνεται. Yeah. Να το πω κι αυτό. Δεν του φαίνεται.
0: Εσύ αποφαίνει το άνθρωπο έξω καρδιά. Έχει χιούμορ.
2: Είναι καλοδιατηρημένο. Εγώ φαίνομαι μεγαλύτερη από αυτόν.
0: Α, τον διατηρείς, ε?
2: Τον διατηρώ έτσι. 26 χρόνια τον διατηρώ.
0: Α, και τι καλό του κάνεις και τον διατηρείς νεότατο?
2: Αυτά τώρα δεν θα τα πούμε στον αέρα. Θα τα πούμε, βρεθούμε από κοντά να πιούμε καφέ και να τα πούμε.
0: Ωραία. Ωραία, σας περιμένουμε να κατέβετε Χαλκίδα να βρεθούμε από κοντά να έρθετε το πρωί να μας τα πει στον αέρα.
2: Έγινε
0: Αναστασία.
2: Να τον χαιρόμαστε.
0: Να τον χαιρόμαστε, να τον χαιρόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Και να τον χαιρόμαστε. Τα αγόρι μας.
0: Έχουμε κι άλλον.
1: Όχι αυτόν.
0: Νομίζω είχαμε κι άλλον.
1: Έλα, να πάρουμε και ένα ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα ένα, κάτσε μισό λεπτό. Γιατί αφιερώνουν και πολύ ωραίο τραγούδι στην Έλληνα.
1: Γιατί έχω και το άρθρο «Τι να κάνεις όταν δεις face, του face λαγοκέφαλο».
0: Παιδιά, ο λαγοκέφαλος λέει είναι το μόνο ψάρι που ερωτεύεται μέχρι πάρα πολύ δυνατά. Δηλαδή δίνει πολύ έρωτα.
1: Πού, στη λαγοκεφαλίνα?
0: Όχι ρε, επειδή δαγκώνει τη λαμαρίνα.
3: Ναι.
0: Έλενα.
3: Ναι,
0: καλημέρα, σε καλούμε το Show Cafe και το Show Cafe Morning Show. Κάποιο μα έβαλε σε πάρει τηλέφωνο.
3: Καλημέρα, τι κάνει?
0: Καλά είμαι. Εσύ τι κάνει?
3: Εγώ τι να κάνω, να το δουλεύει και ετοιμάζουμε να πάω μια βόλτα.
0: Ωραία, για ακού τι σου αφιερώνουν όμω.
3: Κατάλαβα. Έχω έρωτα μαζί σου
0: μεγάλο. Δεν μπορώ να σκέψω. Έχει μαζί σου έρωτα μεγάλο, δεν μπορεί να σκεφτεί
3: ναι,
0: κάτι άλλο.
3: Ναι, σίγουρα, αυτό με παντρεύτηκε.
0: Εφού σε παντρεύτηκε, δεν μπορεί, δεν ανασένει χωρίς εσένα, δεν μπορεί.
3: Δεν παίρνει ανάσα.
0: Τίποτα, δεν του έχει φάει το...
1: Τίποτα δεν του έχει φάει, καλό περνάει μάλλον μαζί της.
3: Τίποτα δεν του έχω κάνει, δεν το έκανα, δεν ξέρω.

0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μήνα, παιδιά.
1: Καλό μήνα.
2: Δεν κάνουμε πια μόνο ρίξο, εμείς κάνουμε σε εξωεκπομπή.
1: Συγγνώμη, ρε κορίτσια. Αναστασία, Έλενα μου, εγώ μια ερώτηση είχα να πω.
2: Εσύ δεν είσαι ο Γιώργος Καρτελιάς, η Ειρήνη Χιρδάρη είσαι.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, εγώ είπα κάτι πονηρό. Θα πάω να κάνω ερωτοδικείο.
2: Ακόμα χειρότερα.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γιώργος και Μαρία. Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes,

0: σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
1: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
2: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
3: Γιώργος και Μαρία.
4: Good morning.
5: Good morning. Good morning.
6: Good morning, everyone.
7: Wake up.
3: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε 1η Ιουλίου. Και η θερμοκρασία στην πόλη Σκαλκίδας θα είναι 35 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο παίρνουμε την άνοδο στους 37 με 38, όπως και την Παρασκευή. Και μικρή πτώση θερμοκρασία το Σάββατο. Η Θεσσαλονίκη 34 με βροχές το Σαββατοκύριακο. Και η Αθήνα 37 με συννεφιά. Αλλά παρόλα αυτά υψηλή θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, θα τα πούμε όταν έρθει η ώρα.
1: Η καλύτερη επιλογή για σήμερα είναι να πάρεις τον καφέ σου σήμερα που έχει ήλιο, σήμερα που ξέρεις ότι θα τον βγεις παγωμένο και θα πάρεις επίσης ό,τι σφολιατοειδές μπορείς να φανταστείς. Τυρόπιτα, σπανακοτυρόπιτα, σπανακόπιτα, λουκανόπιτα και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς από γλυκές επιλογές. Από κρουασάν με πραλίνα, από cupcakes με κομματάκια σοκολάτας και γέμιση βατόμουρου. Ό,τι θέλεις το έχει ο Αλυμπινίσης. Φαρμακίδου 1, κάνεις τώρα τη στάση σου και παίρνεις τηλέφωνο όπου και αν βρίσκεσαι στο 22 10 64 36.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
0: Υπάρχουν 5 αδελφές.
1: Ναι.
0: Η Μαρία που παίζει σκάκι. Η Ελένη που βλέπει τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Η Χριστίνα που πλένει τα πιάτα. Η Κωνσταντίνα σιδερώνει. Τι κάνει η πέμπτη αδελφή?
1: Η πέμπτη αδελφή. Τι κάνουν οι άλλες, ξέχασα. Γιώργο!
0: Ας το βάλω την Παρασκευή.
1: Έχω μνήμη μισόψαρου.
2: Γιώργος και Μαρία.

0: Γιώργος και Μαρία. Καλημέρα. Shock FM Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας. Σοβαρό δελτίο ειδήσεων.
1: Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό. Όπως ξέρετε, παιδιά, ο λαγοκέφαλος έχει μπει για τα καλά στις ζωές μας. Υπάρχουν πολλοί. Έχουν βγει επικηρύξεις 5,5 ευρώ το κιλό.
2: Και επικηρύξαμε και ψάρι.
1: Ναι, επικηρύξαμε και ψάρι, προφανώς γι' αυτό και εγώ θα σου φέρω άρθρο. Είδα μπροστά μου.
2: Ναι.
1: Τι να κάνεις και τι να μην κάνεις όταν έρθεις face to face με ένα λαγοκέφαλο. Μάλλον πιθανωτικά το δίνει πολύ για να βγει ολόκληρο.
2: Κάτσε ρε πουλάκι μου, πώς θα έρθω face to face με ένα λαγοκέφαλο. Πρέπει να έχω κάνει μακροβούτη, να φοράω και μάσκα για να τον δω. Αν δεν φοράω μάσκα, πώς θα τον δω.
1: Καλέ, εδώ στην Εύβοια βγήκε στα ριχά.
2: Και τι έλεγε.
1: Έλα να σου κάνω λίγο.
2: Τη δάνεσαι τη λαμαρίνα ο λαγοκέφαλος. Βγήκε στα ριχά.
1: Λοιπόν, εάν τον συναντήσουμε σε ριχά νερά ή κοντά στην ακτή. Νούμερο 1, βάζουμε μην προσπαθήσεις να τον αγγίξεις ή να τον πιάσεις με τα χέρια σου.
2: Άμα του πετάω πέτρες.
1: Γενικά, μην
2: ασχοληθείς
1: με αυτό το ψάρι καθόλου. Θα πούμε τώρα τα τι να μην κάνουμε.
2: Περίμενα, άμα αφήσει στεριά, πιο ρηχά, ναι. Ασχολείται αυτός μαζί μου.
1: Λοιπόν, τώρα θα πούμε τι να μην κάνουμε και στο τέλος θα πούμε τι να κάνουμε όταν δούμε το λαγοκέφαλο. Εντάξει.
2: Μην απλώστε δάχτυλο.
1: Μην τον αγγίξεις. Μην επιχειρήσεις να τον πιάσεις με γυμνά χέρια καθόλου. Θα σε κάνει κρακ και θα σου κόψει κομματάκι. Μην τον καταναλώσεις γιατί υπάρχει τοξικότητα στο δέρμα του.
2: Ναι.
1: Μην αφήσεις παιδιά να πλησιάσουν αν βρεθεί. Κοντά στην ακτή, ούτε να βγάλουν φωτογραφία. Δεν είναι για φωτογραφία, παιδιά, ο λαγοκέφαλος. Γιατί στη φωτογραφία θα
2: τον εμβριάσει και θα
1: βγάλει. Μπράβο.
2: Να τον κάνετε τάγκα με τον ανεβάσει.
1: Μην πανικοβληθείς αν τον δεις να κολυμπά κοντά σου. Το άρθρο λέει ότι δεν προκαλούν επιθετικότητα προς το ανθρώπινο φύλο.
2: Ναι, δεν δαγκώνουνε.
1: Επιβεβαιώνω ότι δαγκώνουνε. Έχουνε κόψει κομματάκια.
2: Όχι.
1: Κρακ.
2: Δαγκώνουν όταν νιώσει ότι απειλείται. Δεν σημαίνει ότι το κάνουμε επίτηδες, δεν τον κυνηγάμε.
1: Δεν το κάνουμε επίτηδες. Το ότι όμως εγώ κολυμπάω δεν σημαίνει ότι θέλω να έρθω σε επαφή μαζί του.
2: Και πού να φανταστεί αυτό τώρα, εσύ δεν είναι να κολυμπάω. Σου λέει φώκια, είναι θέλει να με φάει. Καταλαβες. Και φοβάται.
1: Μα τώρα θα σου έλεγα εγώ ένα πράγμα.
2: Βλέπει έναν όγκο, βλέπει κάτι το οποίο το θεωρεί ότι είναι επικίνδυνο να το φάει. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Εντάξει, λοιπόν. Τι να κάνεις όταν συναντήσεις face to face λαγοκέφαλο, μπορείς να σκεφτείς.
2: Τον οδοντίατρο. Να το τα βγάλω το δόντια ένα-ένα.
1: Ω, τι ωραία δοντάκια. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι λέει το άρθρο. Τι σου προτείνει να κάνεις εάν έρθεις σε άμεση επαφή με το λαγοκέφαλο.
2: Έχουμε έρθει σε κόντρα, σε ρήξη.
1: Δηλαδή αυτό το άρθρο τώρα είναι για να συνημερώσει.
2: Απλά κολυμπάω με αργούς ρυθμούς προς την αντίθετη κατεύθυνση.
1: Προς τα πίσω.
2: Ή μπρος, ανάλογα που είναι αυτός.
1: Στα πεταλούδα, να φεύγω προς τα πίσω. Η καλύτερη αντίδραση προτείνει το άρθρο τώρα ότι είναι η ψυχραιμία.
2: Δεν θα συνάντησε καρχαρία.
1: Εγώ πάντως το λαγοκέφαλο το φοβάμαι περισσότερο από τον καρχαρία.
2: Γιατί?
1: Δηλαδή ο καρχαρίας μπορεί να με κοιτάξει και να πει δεν τον θέλω αυτήν.
2: Φοβάμαι, λέει, το λαγοκέφαλο περισσότερο. Ο καρχαρίας έτσι το πολύ πολύ να μου κόψει το πόδι.
1: Ρε, ο καρχαρίας
2: και να φύγει.
1: Είναι ένας. Οι λαγοκέφαλοι είναι.
2: Δεν είναι πειράρχας.
1: Μπορεί. Με τα μιλιούνια τους έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα πια. Δηλαδή και λίγο μια προσοχή δεν βλάπτει. Καλύτερη αντίδραση λοιπόν είναι η ψυχραιμία. Κανόνισε την πορεία σου, δέστονα και γύρνα προς τα πίσω και άρχισε να φεύγεις. Τώρα σαν πεταλούδα να φύγεις.
2: Τέλεια. Τέλεια. Τι να κάνετε όταν δείτε λαγοκέφαλο. Ό,τι με τον καρχαρί.
1: Όχι με την αρκούδα. Με την αρκούδα έφευγες υπογωνία. Θυμάστε το τι σας είχα πει. Αντί να κάνετε άμα συναντήσετε την καφέ αρκούδα, φεύγετε προς τα πίσω. Προς τα πίσω.
2: Εγώ λέω, άμα δείτε λαγοκέφαλο και σας πλησιάζει, χαμογελάστε του. Δείχτε του κι εσείς τα δικά σας δόντια.
1: Θα πει εκείνος, έχω καλύτερα κρακ.
2: Κρακ και θα κόψει ένα κομμάτι.
1: Ρε Γιώργο.
2: Τι να κάνω, ρε Μαρία. Τι να κάνω τώρα, λέμε συμβουλή, κρατήστε την ψυχραιμία σας. Δεν με κυνηγάει ένα τόλο με 200 λαγοκέφαλο.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει έρθει όλη η οικογένεια. Αυτοί με τα μιλιούνια γονιμοποιούνται.
2: Έλα, δεν 1 εκατομμύριο λέει αυγά σε ένα χρόνο είναι.
1: 1 εκατομμύριο αυγά.
2: Διάβασα ότι γονιμοποιούν μέσα σε ένα χρόνο μπορούν να φτάσουν το 1 εκατομμύριο αυγά.
1: Τι είναι, κουνέλια είναι.
2: Δεν ξέρω, πρέπει όλη την ώρα χακούνα ματάτα. Καλό μεσημεράκι.
1: Ωραία, φίλε. Εδώ στέλνετε όμως στη φάδο ότι θα τον κάνουμε. Όχι, μην τον καταπώσετε, μην τον φάτε τον λαγοκέφαλο.
2: Συμφωνώ και με τον φίλο τον Άλεξ και εγώ πιο πολύ φοβάμαι τη Σμέρνα παρά το λαγοκέφαλο.
1: Τη Σμέρνα δεν την τρώμε.
2: Την τρώμε τη Σμέρνα.
1: Έχω φάει Σμέρνα.
2: Ναι, αλλά
1: χάλια ψάρι.
2: Αν τη Σμέρνα. Η Σμέρνα δαγκώνει, άμα σε δει.
1: Άσχημη.
2: Σε δαγκώνει και δαγκώνει και κόβει. Μένα μου έχει κόψει το βατραχοπέδιλο.
1: Η Σμέρνα.
2: Ναι, πήγαινε για ψαροντούφεκο παλιά, έκανα ελεύθερο.
1: Ναι, ω.
2: Και όπως σου βούταγα στα βράχια και τα λοιπά, να σου βγαίνει ένα κεφάλι από Σμέρνα.
1: Σε κοιτάει στα μάτια, το κοιτάς, σε κοιτάει.
2: Και αρχίζω να λακάω σιγά σιγά.
1: Αχά.
2: Έλα όμως που μάλλον τσαντίστηκε μαζί μου, και? Δεν της άρεσε που πλησίασα τη φωλιά και ξαφνικά όπως φεύγω σιγά σιγά με αργές κινήσεις, μου δαγκώνει το βατραχοπέδιλο.
1: Και πόνισες.
2: Το πατραχοπέδι να δάγκωσε, όχι εμένα.
1: Φοβήθηκες, λάθος ερώτηση.
2: Ναι, ρε, ξαφνικά νιώθεις να σου τραβάει κάτι το πατραχοπέδι μέσα στα 7-8 μέτρα.
1: Και κομμάτι μεγάλο, έφυγε.
2: Όχι, έβγαλε το πατραχοπέδι και έφυγα. Άφησα το πατραχοπέδι και έφυγα. Σιγά μην κάνω εγώ τώρα κρούση με τη Σμέρνα.
1: Το ίδιο παθαίνω, παιδιά, εγώ με τα τέτοια. Αυτά που έχουν τα αγκάθια στα μαύρα.
2: Τους αχινούς.
1: Τους αχινούς. Πολύ τους φοβάμαι.
2: Τι σε κυνηγάνε οι αχινοί. Και δεν μπορεί να φύγει. Εγώ ξέρω τι έχω φόβο. Όταν με κυνηγάνε σαλιγκάρια.
1: Σαλιγκάρια,
2: ναι, ναι, όταν με πάρουν στο κυνήγι.
1: Ποια σαλιγκάρια, ρε, τι λέει.
2: Τη
1: θάλασσα μιλάμε τώρα.
2: Εσύ έχει κυνηγήσει αχινούς ποτέ?
1: Όχι, αλλά θα μπορούσα να έχω πατήσει πολλές φορές. Έχω φύγει από τα δίχτυα του.
2: Με έχουν πάρει στο κυνήγι αχινοί.
1: Γιώργο, με έχεις εκνευρίσει πάρα πολύ.
2: Προσοχή.

0: καλημέρα μαράκι μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, εσύ?
0: Να προσέχεις και τα σαλιγκάρια της θάλασσας και τους αχινούς και όλα, και το ειδικά τους υπόκαμπους.
1: Ναι, γιατί?
0: Γιατί σε κυνηγάνε και μπορεί να σε φάνε.
1: Ε, όχι κι εσύ.
0: Είδα, το άκουγα τώρα, τι να κάνω, ρε μαράκι.
1: Έχεις πατήσει αχινό?
0: Καλά.
1: Τι πόνο έχεις?
0: Μη σε κυνηγήσουν μύδια.
1: Να φύγω, θα το κάνεις μόνος σου?
0: Όντεξ, λοιπόν, ακούστε παιδιά μου, τι πρέπει να κάνετε τώρα που καλοκαίριεσαι και έχουμε μπει στον Ιούλιο πλέον. Θα πάμε στο Optics Poly Βαθία Αυλίδος Κανάρι. Θα πάρουμε τα πιο ωραία γυαλιά ηλίου. Θα πάρουμε γυαλιά μοιοπία. Θα βλέπουμε και κοντά και μακριά με ένα ζευγαράκι. Έχουμε εκτόσεις που φτάνουν τα 60% μόνο στο Optics Poly. Αξίζει να πας Κανάρι 7 στα Optics Poly για να πάρεις τα πιο ωραία γυαλιά και δεν θα καφύγεις μόνο με ένα ζευγάρι. Πίστεψέ με, κάνουμε δωράρες για εσένα. Σου ετοιμάζουμε το καλύτερο καλοκαίρι. Μόνο στο Optics Poly και ζητήστε τη φίλη μου την πόλη, γιατί θα σας δώσει πάρα πολύ ωραία δωράκια. Οπότε Κανάρι 7, Βαθία Αυλίδος, σε περιμένουν τα Optics Poly.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχω έναν φίλο, φίλο εδώ, τον Ιωάννη, ο οποίος έχει τρελαθεί μαζί σου. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Καλημέρα, Ιωάννη.
1: Ναι,
0: μπορώ να πάρω ένα λεπτό?
1: Πάρε. Απλά θέλω να πω κι εγώ κάτι.
0: Ο Ιωάννης είναι
1: 17.
0: 17 χρονών, μπουμπούκι μου.
1: Γεωργίτσα!
0: Ιωάννη μου, θα σου πω κάτι μαζί με το ζώδιό σου που είσαι παρθενάκι.
1: Αχα.
0: Έλα του χρόνου.
1: Μωρή.
0: Που θα είσαι 18, να μην είσαι πια παρθέν.
1: Μωρή, να φύγουμε να τελειώσουμε. Δεν αντέχω άλλο, παιδιά, δεν αντέχω.
0: Αχ, αγόρι, είσαι και ψηλό. Και τα γελάκια σου.
1: Μωρ, κλείσε τα μικρόφωνα, θα το γλαρώσουμε.
0: Έχει ίντρο.
1: Έχει με το εσουρού μιλούσαμε προχωρά.
0: Φοράει και κουστούμάκι, έτοιμος για γαμπρός, να τον πάρω. Να με γκρίνει η μαμά σου.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Με το λαλαλα, όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.
1: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι.

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών, Άρης Τσόντρας, Φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, Μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
2: Αρχίζει!
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
7: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
7: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
7: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
7: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
8: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά.
9: Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
8: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
10: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
11: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
13: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
16: Γιώργος και Μαρία.

0: Να το λαλήσουμε και σήμερα στο 2-10-300-1048. Ελπίζω να έχει καλύτερη επιτυχία από τη χθεσινή.
1: Μην μου το θυμίζει.
0: Είσαι έτοιμη. Ένα πολύ γνωστό τραγούδι σε ρυθμού λαλαλα μα λέει η Μαρία και εμεί καλούμαστε να το τραγουδήσουμε αλλά και να το ανακαλύψουμε. Βασικό. Να το ανακαλύψουμε. Πολύ βασικό να καταλάβουμε ποιο είναι. 2-10-300-1048. 1-2.

0: θέλει.
1: Άμα θες να παίξεις, να πάρεις τηλέφωνο, μπρο μου.
2: Πας και πάρει κανένας, το λέω. 2-10-300-1048, είσαι έτοιμος να τραγουδήσεις? 2-10-300-1048.

0: 2310 και 104,8 έχουμε το σημερινό μας λαλαλά. Ακόμα μία μοναδική καλοκαιρινή και εκτέλεση, παρακαλώ. 1, 2, 3 και. 1, 2, 3 και.
1: Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλα. Λαλαλαλαλαλα.
0: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Θέλουμε να μας τραγουδήσεις για να πάει καλά ο μήνας μας. Είσαι έτοιμη?
2: Εννοείται.
0: Ωραία. Με το 1, με το 2, με το 3 και.
2: Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Εγώ και η Θεία και η Λία.
0: Εντάξει, κόμπλε. Πάμε όλοι μαζί. Μπράβο, Ιωάννα μου, μείνει στη γραμμή σου.

0: έχω να κάνω μια ερώτηση μέχρι να παίξει ο Φέρης και ο Οικονομόπουλος. Θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 697-800-1048. Ποιο είναι ίσως το αγαπημένο σας τραγούδι από τον Δημήτρη Σαμόλη?
1: Ορίστε.
0: Τι ορίστε, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι από τον Δημήτρη Σαμόλη?
1: Ωραία, τι στροφή ήταν αυτή τώρα, αλτέρνατιβ.
0: Στροφή στην ποιότητα, γιατί κακό είναι, δηλαδή να κάνω μια ερώτηση θέλω, ρε παιδί μου.

0: μήνα να έχουμε και για να πάει καλά ο μήνας. Θέλουμε τα άστρα και τα ζώδια να μην μας φέρουν εμπόδια, να μας φέρουν ωραία, καλά, αισιόδοξα πράγματα.
1: Α, τα εμπόδια έχω, λοιπόν. Δεν έχω τα καλά της ημέρας, λοιπόν.
0: Ό,τι πει, ό,τι πει η Μαρία τώρα, το ανάποδο.
1: Ναι. Λοιπόν, πιο ζώρικα θα περάσουν σήμερα κρύοι, καρκίνοι, ζυγοί και εγώκεροι. Πάλι καλά, σκορπιός, λιοντάρι απ' έξω. Κρύε μου, επαγγελματικές αλλαγές ή ειδήσεις σε βάζουν στις σκέψεις. Δείξε ευελιξία και μην πάρεις αποφάσεις μέσα στην πίεση. Η ημέρα σου 1-8. Ταύρε, νέες εμπειρίες και διαοπτικές σε ανανεώνουν. Μία συζήτηση μπορεί να ανοίξει έναν δρόμο που δεν είχες υπολογίσει. Η ημέρα σου είναι 1-9. Δίδυμε, οικονομικά και κοινές συμφωνίες χρειάζονται προσοχή στις λεπτομέρειες. Μην βιαστείς να δεσμευτείς πριν δεις όλα τα δεδομένα. Η ημέρα σου 1-8. Καρκίνε, οι σχέσεις δοκιμάζονται από

0: Γεια σου, ημέρα σου 1-9. Τοξότη. Τα οικονομικά σε απασχολούν περισσότερο σήμερα, αλλά υπάρχουν λύσεις. Κάνε σωστή διαχείριση και απόφυγε τις υπερβολές. Ημέρα σου 1-8. Εγώ καιρε. Η μέρα ξεκινά με αυξημένες απαιτήσεις και αρκετές ευθύνες. Από το απόγευμα και μετά θα νιώσω ότι η πίεση αρχίζει να υποχωρεί. Ημέρα σου 1-8. Υδροχόε. Η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου φέρνει έμπνευση, αυτοπεποίθηση και νέες ιδέες. Ιδανική στιγμή για να ξεκινήσεις κάτι που σχεδίαζες εδώ και καιρό. Ημέρα σου 1-9. Και ψαράκια, η διέστησή σου είναι ιδιαίτερα δυνατή και σε προστατεύει από λάθη. Λίγος χρόνος με τον εαυτό σου θα σε βοηθήσει να βάλεις τις σκέψεις σου σε τάξη. Ημέρα σου 1-9.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα, αρχίζει με Γιώργο και Μαρία.
1: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
4: Καλημέρα.
2: Στο καφέ Morning Show.
1: Μόνο αυτό!
2: Στο καφέ 104,8. Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
5: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
12: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
13: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
14: Πολιτικά ευείας.
15: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
16: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
15: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
16: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
15: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
16: Destral. Το έχει.
15: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
16: Είπαμε. Μιστράλ. Το έχει.
15: Και κάτι για τον κήπο.
16: Το έχει πριν το ζητήσει.

0: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας. Τηλέφωνο 22 950 35 005.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 729332. Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλι.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλι. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
4: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι, Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.
7: Γιώργος και Μαρία.
8: Καλημέρα.
7: Σοκαφέ Morning Show. Το καλύτερο ξύπνημα της Χαλκίδας.

καλέ, αλλάξαμε μήνα. Είμαστε εδώ φυσικά στην καλύτερη παρέα, στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ο FM 104,8. Στεφανία Σταματίου καθημερινά μαζί σου από τις 11. Σε περιμένω εδώ. Να συντονιστείς, να κάνουμε χαμό, να ακούσουμε τραγουδάρες, να γίνει πανικός. Εννοείται, περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber του Σοκ, στο 697-800-1048. Και πάμε για μία μαργαρίτα από Χριστομάστορα και μετά συνεχόμενες επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή.

0: Και φυσικά είναι από τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε. Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Σοκ FM 104,8. Και αν ψάχνει τα καλύτερα γυαλιά που θα τα βρει στην Ερμού 51, στη Χαλκίδα και στο Vision Pro, είναι το κατάστημα που πρέπει οπωσδήποτε να πας αν θέλει να ανανεώσει τα γυαλιά ηλίου σου, αν θέλει να πάρει ένα καινούριο γυαλιά οράσεω, αν θέλει να δώσει σημασία στη λεπτομέρεια, στο σχήμα, στο χρώμα, στο πώ κάθεται πάνω σου, αν θέλει δηλαδή να απογειώσει το στυλ σου. Vision Pro στην Ερμού 51, στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Μένεις εδώ και επιστρέφω με Κατερίνα Λιόλιου και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα.
1: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
2: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
3: Θέλει να μπει.
2: Οπότε ο ηλίθιος μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του και του. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
3: Έλα, Γιώργο.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
6: Προσέχουμε.
5: Προνοούμε.
6: Προτιμάμε Vision Pro.
5: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
6: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221-080-853. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn. Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
8: Dream. Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
9: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
10: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210 44 405.
11: Είστε έτοιμοι?

Σοκ FM 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Παιδιά, εννοείται ότι έχει ανοίξει ο καιρός. Εννοείται ότι χρειαζόμαστε κάτι δροσερό, κάτι έτσι να μας ανανεώσει, κάτι να μας αναζωογονήσει. Εγώ θέλω αυτό το παγωτάκι από Queen Vanilla. Έχει γίνει το αγαπημένο μου και έχει γίνει πραγματικά εθισμός. Αν θέλεις κι εσύ να γίνει το αγαπημένο σου στέκι, παίρνει απλά μία βόλτα Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Απίστευτη θέα. Το προσωπικό, παιδιά, είναι ένα και ένα. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι πάντα με το χαμόγελο, πάντα να σε εξυπηρετήσουν, πάντα να σε βοηθήσουν. Και αν θέλεις να γελάσεις με την ψυχή σου, απλά θα χρειαστεί να μιλήσεις με τον Νίκο. Ζήτα τον Νίκο και θα καταλάβεις για τι πράγμα μιλάμε. Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.

Γιατί τι θέλουμε, βρε παιδιά? Θέλουμε κάποιον να μας αγαπάει. Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Ο καφέ με 104,8 και σου έχω ένα νέο που δεν ξέρω κατά πόσο θα σε χαροποιήσει. Η Ευρώπη βάζει φρένο στις εφαρμογές που προειδοποιούν για κάμερες και μπλόκα. Οπότε από εδώ και πέρα σε θέλω λίγο πιο συγκεντρωμένο. Μείωσε ταχύτητα. Όλα ελέγχονται πλέον από κάμερες και δεν θα έχεις καμία προειδοποίηση. Οπότε θα αναγκαστούμε να είμαστε και πιο προσεκτικοί και λιγότερες ώρες με το κινητό. Νίκος Οικονομόπουλος και ένοχο κορμί όλο καινούριο έρχεται αμέσως τώρα εδώ στον Σοκ FM 104,8.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Κάτι έχω πάθει με τα μάτια σου και κάτι έχω πάθει με αυτό το τραγούδι. Ειρήνη Μερκούρη, πες μου λίγο πού το θυμήθηκα. Σοκ FM 104,8. Αγαπάμε τα παλιά, λατρεύουμε ακόμα περισσότερο τα πιο καινούρια. Και να σου πω τώρα ότι αν ετοιμάζεσαι για το γάμο σου ή αν ψάχνεις ένα υπέροχο δώρο για τη μέλουσα νύφη, στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις υπέροχα νυφικά σετ, ρόμπες, νυχτικάκια. Είναι παιδιά η περίοδος που οι γάμοι έχουν τα πάνω τους. Κάθε Σάββατο είμαστε και σε διαφορετικό γάμο. Οπότε εγώ που σπάω το κεφάλι μου και σκέφτομαι τι να πάρω. Αυτό. Unicorn Κριεζότου 41 ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia.

0: να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, Πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, Πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
4: Μαρία,
5: τι είπες?
4: Πόλη,
5: τι είπες, δεν άκουσα. Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
2: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
6: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου.

0: απολαύσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
1: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

μεσημεράκι Τετάρτης μόλις ξεκίνησε και φυσικά είμαστε εδώ. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στο μικρόφωνο. Η προμεσημεριανή σου παρέα. Έρχονται επιτυχίες, έρχεται μουσική. 1η Ιουλίου σήμερα θα το γιορτάσουμε, γιατί ξεκινάει ένας υπέροχος μήνας. Ελπίζω, παρόλο που έχει ανάδρομο Ερμή. Και μάλλον θα έχει όλο το μήνα. Εσύ θέλω να κρατήσεις γερά, να δυναμώσεις ένταση. Έρχεται Έλενα Παπαρίζου ολοκένουργιο. Αλήθεια τώρα. Σε πολύ πολύ λίγο να το απολαύσουμε μαζί.

0: λαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Δήμος Αναστασιάδης και η απόφασή σου. Και η απόφασή σου θα είναι αν διαλέξεις βιαστικά τα γυαλιά σου, που νομίζω ότι θα είναι από τα μεγαλύτερα λάθη που έχεις κάνει. Γιατί στο Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκιδά έχεις όσο χρόνο χρειάζεσαι να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει στο πρόσωπό σου, στις ανάγκες σου και να απογειώσει το στυλ σου. Οπότε παίρνα μια βόλτα Vision Pro στην Ερμού 51 στο κέντρο της Χαλκίδας, να βρεις αυτό που σου ταιριάζει, να ανανεώσεις το look σου, να ανανεώσεις το στυλ σου και να έχεις ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί κακά τα ψέματα, αν νιώθεις εσύ καλά, το εκπέμπεις και προς τα έξω. Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό έρχεται σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
3: Αχ!
2: Πω τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια, ή κόκκινο.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρω γιατί μου καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
3: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
2: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
3: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
2: Δεν κάνει, λέει. Ρε.
3: Γιατί?
2: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
3: Το μαύρο.
2: Ναι.
3: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
2: Ναι, και εμένα γιατρό μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Αλλημινήσεις, hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι...

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
6: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Bar and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευδίας.
10: Dream. Dream. Dream.
11: Coast.
12: Coast. Coast. Coast.
13: Dream Coast.
14: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Βάλε τώρα,

Σου και θέμα 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και δεν ξέρω αν είσαι από τα άτομα που είναι ακριβώς σαν και εμένα, που θέλεις να πας σε ένα μαγαζί να σε εξυπηρετήσουν υπέροχα, να είναι με το χαμόγελο, να θυμούνται τι ακριβώς παραγγέλνεις. Παιδιά, εμένα γι' αυτό με σκλαβώνει. Queen Vanilla Μακαρίου 13, πέρα από υπέροχα γλυκά, θα βρεις υπέροχους ανθρώπους εκεί, υπέροχο προσωπικό. Εγώ πότε πηγαίνω και με τον μικρό μου, καθότι και ασχολούνται παιδιά και παίζουν. Και δεν το κάνουν, κατάλαβες τώρα, δεν το κάνουν επίτηδες, το κάνουν επειδή πραγματικά είναι τόσο καλοί όλοι ένας προς ένα. Άμα πετύχεις και τον Νίκο εκεί πέρα, θα πάθεις σοκ, θα πάθεις την πλάκα σου, θα γελάσεις με την ψυχή σου, θα σε πειράξει και θα γίνει πραγματικά το στέκι σου, γιατί είναι και το προσωπικό υπέροχο και τα πράγματα που έχουν φουλ ποιοτικά, φουλ γευστικά. Μία δοκιμή θα σε πείσει, αργά το απόγευμα παίρνα και για το κοκτέιλάκι σου να χαλαρώσεις και να κλείσει η μέρα σου υπέροχα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: να σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

Πάλι και Θοδωρής Φέρης, ο καφέ με 104,8. Και το ήξερες ότι η Σακύρα όταν ήταν στο σχολείο απορρίφθηκε από την καθηγήτρια φωνητικής της και δεν μπήκε στη χοροδία γιατί της είπε ότι η φωνή της μοιάζει με κατσίκα. Κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι κάποιοι άνθρωποι είναι απρεπείς εντελώς, αλλά και ότι μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλη, πολύ λάθος εκτίμηση στη ζωή τους. Γιατί λίγα χρόνια αργότερα η Σακύρα όχι απλά πέτυχε, της έβαλε κανονικότατα τα γυαλιά. Οπότε αν κάποιος σου πει ότι δεν μπορείς, μην τον λάβεις υπόψη σου. Μια μέρα μπορεί εσύ να γελάς τελευταίος.

0: Ενώ τις φακιανάκες και δώσε ένα τέλος να αρμόζει. Ο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και αν έχεις φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο ή στράπλες και δεν ξέρεις τι ακριβώς να κάνεις για να μην εκτεθείς, για να είναι όλα μαζεμένα, να είναι όλα έτσι όπως πρέπει. Unicorn Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα, πολυμορφικά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις και όλα τα ειδικά αξεσουάρ που θα κάνουν το ρούχο σου να εφαρμόζει απίστευτα πάνω σου. Από τότε που τα έχω χρησιμοποιήσει, δεν μπορώ να διανοηθώ να βγω έξω από το σπίτι χωρίς αυτά. Μου έχουν λύσει πραγματικά τα χέρια. Δοκίμασε τα κι εσύ και θα καταλάβεις γιατί πράγμα εννοώ. Unicorn Κρυεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιον.

0: Το Μπαρ Εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
1: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, χυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσι. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 253 και 22 95 0 35 005. Και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
2: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
3: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: 30 χρόνια ερμηνείας, 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
8: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Σοκ FM και τον 4,8. Την καλημέρα μου στην έχω πει, την καλησπέρα μου στην έχω πει. Τον καλό μου μήνα στον έχω πει, όμως δεν σου έχω πει χρόνια πολλά. Αν σε λένε Ανάργυρο, Αργύρι, Αργυρούλα, Δαμιανόδια, Δαμιανή, Κοσμά, Μαυρίκιο ή Μαυρίκα. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά και στα καρκινάκια που έχουν τα γενέθλια του σήμερα. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα με Ανδρομάχη και Σούσουρο, αφιερωμένο στους εορτάζοντες της παρέας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχον.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Έτσι έχει μάθει, μας λέει ο Πέτρος Ιακωβίδης, και εγώ έτσι έχω μάθει να πηγαίνω τα απογευματάκια μου στο Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας και να απολαμβάνω τα κοκτέιλάκια μου για να κλείσει έτσι όμορφα ημέρα και να χαλαρώσω με την απίστευτη θέα της παραλίας Χαλκίδας. Queen Vanilla Μακαρίου 13 παραλία Χαλκίδας, για τα πιο ωραία κοκτέιλ, για τα πιο ωραία γλυκά, για την πιο ωραία ατμόσφαιρα και για την πιο ωραία εξυπηρέτηση. Και αυτό είναι που σε κρατάει, αυτό είναι που μπορεί να γίνει το στέκι σου. Το δέσιμο που έχεις, το χαμόγελο των παιδιών, η εξυπηρέτηση υπέροχη, είναι αυτά που με έχουν κερδίσει πραγματικά. Εξηγήστε μου αν κι εσείς είσαστε έτσι ακριβώς όπως κι εγώ. Ρία Ελληνίδου, και εξηγήστε μου σε πολύ πολύ λίγο, και εγώ επιστρέφω στον Shock FM 104,8.
1: Γιώργος και Μαρία, Shock FM Morning Show.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, Γιάκου, πολύ προσεκτικά. Για πες, βρε, ευτυχία.
2: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουδάκι που κάνει η ρόδα.
3: Και ναι, ρε, ευτυχία!
2: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλας. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
1: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινή.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gouni.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Χιούστον!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ου, πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γαλλο-Γερμανικο-Τουρκικο-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
11: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
12: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
13: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
14: Προσέχουμε.
13: Προνοούμε.
14: Προτιμάμε Vision Pro.
13: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
14: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
15: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
16: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast.
17: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
18: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
19: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
18: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
19: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
18: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
19: Είναι η παρέα,
18: οι αγώνες,
19: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
20: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
19: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
21: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
21: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
0: Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
21: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
22: Είστε έτοιμοι?

0: Σοκ FM 104,8, Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Πόσο υπέροχο όταν η εξυπηρέτηση σε ένα μαγαζί είναι προσωπική. Και αυτό το καταλαβαίνει στο Unicorn στην Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Πήγα για να πάρω μαγιό καινούριο, εννοείται να ανανεώσω την καρνταρόμπα μου. Οι άνθρωποι εκεί είναι πάντα υπέροχοι, πάντα εξυπηρετικοί. Πήρα να πάρω και για τον μικρό μου. Έχει μαγιό για όλη την οικογένεια, για άντρες, γυναίκες αλλά και παιδιά. Έχει φανταστικά beachwear πραγματικά για όλους τους σωματότυπους. Οπότε παίρνα μία βόλτα αν θέλεις να ανανεώσεις την καρνταρόμπα σου, αν θέλεις να ανανεώσεις το στυλ σου στην παραλία. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη πολλές φορές. Unicorns Κρυεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Προσοχή παρακαλώ. Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

εννοείς δεν έχεις πάρει ακόμα γυαλιά ηλίου? Ο ήλιος, παιδιά, είναι πιο έντονος από ποτέ. Είναι βλαβερός. Πρέπει να προσέξουμε τα μάτια μας. Πρέπει να φοράμε ποιοτικά πράγματα και όχι κάτι που απλά μας δίνουν στυλ. Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Το κατάστημα που θα σε βοηθήσει να διαλέξεις σωστά ό,τι και αν ψάχνεις. Είτε ψάχνεις για γυαλιά ηλίου, που είναι must, το ξαναλέω, είτε ψάχνεις για γυαλιά οράσεως, είτε για φακούς επαφής. Υπέροχες επιλογές για όλα τα στυλ θα σε βοηθήσουν να βρεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Vision Pro. Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53. Θοδωρής Φέρης και είπες, έρχεται αμέσως τώρα και αμέσως μετά ολοκένουργιο τραγούδι από Αλκατράς Τυφώνες. Θα το ακούσουμε εδώ παρέα στον Σοκ FM 104,8 και στην καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Έλενα Παπαρίζου και στα βέντο μέσα σου. Στο καφέ με 104,8 και σου έχω την πιο ωραία είδηση για να σου λύσει τα χέρια αν είσαι νοικοκυρά. Υπάρχει, παιδιά, ένα ρομπότ που κοστίζει 20.000 δολάρια και σου κάνει και τα πιάτα και σου σιδερώνει και σου βάζει πλυντήριο για πάντα. Μόνο με 20.000 δολάρια, εγώ θέλω να πω πού μπορώ να το παραγγείλω για να χαλαρώσω λιγάκι. Στο καφέ με 104,8, Στεφανία Σταματιού στην παρέα σου. Όπου κι αν είσαι, όπου κι αν πας, μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Γιατί βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέσεις στο 6948.

0: τούρτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
1: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευδίας.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
0: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
0: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
0: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
0: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
0: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
4: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
5: Σε σένα μιλάω.
4: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
5: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
4: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
6: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, και να το κάνουν πραγματικότητα.
7: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972-150-208.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος Πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριεμένος γεμάτο σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν, πού, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει, κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλουν να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργεί σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρος Πιτ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.

0: Πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις. Dream Coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: Κοίτα
1: ξέρεις.
0: Πάτωμα. Ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
1: Μου το πει Μέρη.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
1: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
1: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
1: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
1: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
1: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αρχίζει!
6: Τελειώσαμε ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος. Για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9. Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόδρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος. Γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
10: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ.

0: λήξεις 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
1: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
0: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
1: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά. Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι.
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS.
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS.
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδου 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
10: Μαμά, θέλω περιποίηση.
11: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
10: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
11: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
12: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
13: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά Ευβοίας.
14: Μαρία, τι είπες?
15: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
16: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί? Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
16: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
17: Dream Coast.
18: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
19: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
20: Είστε έτοιμοι?
21: Πάμε τώρα δυνατά!
22: Σοκ FM 104,8.
5: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: έτσι.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα.

0: με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά, με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή, και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
1: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
0: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
2: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
3: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
2: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
3: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
2: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
3: Destral. Το έχει.
2: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
3: Είπαμε. Destral. Το έχει.
2: Και κάτι για τον κήπο.
3: Το έχει πριν το ζητήσει.
2: Destral ABE, αφή Δεδούση.
3: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
2: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
3: Τηλέφωνο 22950 35005.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: πιο πολύ από μένα σ' αγαπώ.
1: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, για ακού πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουρδάκι που κάνει ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τι μηνύσεις, πίτσα, πίτσα,

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις. Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: εκεί τα πάτωμα. Ωραίο, ε!
1: Παλόκα είναι.
0: Πού το ξέρεις?
2: Ουτοπημέρι.
0: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
1: Και αυτό παλόκα.
0: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
0: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
0: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
0: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
0: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
0: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αρχίζει!
6: Δεν νόησαμε, παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
8: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Stay salty at Two's Beach Bar and Waterski Park.
10: Πολιτικά ευδείας. Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος

0: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
0: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
0: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
2: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
3: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω. Ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, να φλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με φλερτάρει. Δεν θέλω να με φλερτάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα, βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε στα μισά της εβδομάδας. Είναι Τετάρτη. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Έτσι εγώ το βλέπω.
2: Ναι, ρε, εσύ.
0: Αν περάσει, παιδιά, και η Τετάρτη,
2: τελείωσε μετά. Εντάξει, το έχει καταλάβει ότι έχει πάθει κάτι ο κόσμος.
0: Τι έχει πάθει?
2: Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σήμερα νομίζω είναι περισσότεροι που έχω ρωτήσει ότι είναι Τρίτη.
0: Μπράβο.
2: Ρε, εσύ, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει πάει λάθος. Έχουμε επιδείξει μια μέρα.
0: Το καλό είναι ότι περνάει γρήγορα η εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Το καλό είναι ότι περνάνε γρήγορα. Γρήγορα οι μέρες. Έτσι δεν είναι? Αν νομίζετε ότι είναι Τρίτη, πάει να πείτε ότι πηδήξατε μία μέρα γιατί πέρασε πολύ γρήγορα.
2: Έχει ξεκινήσει από Δευτέρα αυτό, να ξέρεις.
0: Μπράβο, ναι.
2: Ναι, τέλος πάντων.
0: Τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου?
2: Ρέσει πάρα πολύ ζέστη. Τι πράγμα είναι αυτό?
0: Ζεστούλα, παιδιά.
2: Α, το έχω βάλει
0: ζέστη. Και ετοιμαστείτε και για αύριο που λένε ότι θα ανέβει πάρα πολύ και αύριο και την Παρασκευή θα έχουμε έτσι ωραίες, καυτές θερμοκρασίες.
2: Βρε, ωραία είναι η ζέστη. Αρκεί να σε μία παραλία.
0: Εντάξει, κλείσου μέσα στο air condition σου εσύ.
2: Α, ακόμα.
0: Αφού καλά τα πας με το air condition. Εγώ τι να πω που δεν το έχω. Δεν τα πάω καλά με τα air conditioning,
2: ναι,
0: και με
2: ισχύει
0: αυτά. Λοιπόν, για πείτε μας κι εσείς πώς είστε, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, πώς είναι η διάθεσή σας. Εδώ, οι ψυχολόγοι σας. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber και δυναμώστε το ραδιόφωνο σας. Έρχεται η καινούργια κομματάρα της Έλληνας Παπαρίζου. Σε πρώτη μετάδοση, εδώ στον Σοκ FM 104,8.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Λαύρε.
1: Έλα ρε, βάλε επιγράψεις. Λαύρε,
0: άντε εγώ.
1: Ναι.
0: Άντε εγώ, μεγάλη γυναίκα λες.
1: Ναι. Σιγά μου, πώς μεγάλη.
0: Ναι. Εσύ.
1: Εγώ δεν το σκέφτηκα. Τι
0: εσύ καθόλου.
1: Ναι, παιδιά, σου λέω να το ξεχάσει.
0: Μαλώναμε τώρα τόση ώρα, όσο ακούγατε την αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Ναι. Μαλώναμε γιατί δεν είπαμε καλό μήνα.
1: Ρε, εσύ γενικά δεν έχω πει με κανένα καλό μήνα σήμερα.
0: Είναι δυνατόν, παιδιά, πώς το έχω ξεχάσει από το πρωί. Μου έχουν πει 200 άτομα καλό μήνα και εγώ πάλι το ξεχνάω συνέχεια.
1: Ναι, καλό μήνα.
0: Μπήκε ο Ιούλιος, ρε παιδιά. Καλό μήνα.
1: Γι' αυτό δεν είπαμε, δεν καταλάβαμε τίποτα.
0: Για μένα τώρα ξεκινάει το καλοκαίρι. Εννοώ το ότι περιμένω Ιούλιο εγώ για να πω ότι καλοκαίριασε.
1: Για να μπει για μπάνιο.
0: Ναι, να μπω στη θάλασσα, να αισθάνομαι έτσι σε πιο καλοκαιρινό mood. Κατάλαβε τώρα. Ναι, ναι. Πάμε να δούμε τα δικά μας εδώ τι γίνεται. Τώρα νέο jackpot στην κλήρωση του Τζόκερ. Θα παίξουμε Τζόκερ.
1: 3,5 εκατομμύρια.
0: 3,7 σε παρακαλώ.
1: Α, πήγε 3,7.
0: 3,7 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Πέμπτης. Όποιος θέλει να δοκιμάσει την τύχη του, να τη δοκιμάσει για τα καλά.
1: Εγώ παίζω συνέχεια, ξέρεις.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ρε, συνέχεια.
0: Αλλά τίποτα, γκαντέμισε.
1: Τίποτα. Α, δεν σου έχω πει μια φορά που
0: γκαντέμισε. Γκαντέμισε δηλαδή και για τους άλλους και για σένα.
1: Όχι, είχα πιάσει μια φορά.
0: Τι.
1: Άστο. Έβρισκα, είχα παίξει πριν κανένα 2-3 μήνες. Όχι, πριν λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Και είχα πιάσει 4 νούμερα.
0: Έλα, πόσα έπρεπε να ήταν.
1: 5.
0: Α, και τι.
1: 6 βασικά.
0: Και πόσα λεφτά πήρες.
1: 50 ευρώ.
0: Α, 50 ευρώ μόνο είναι.
1: Νομίζω 50 ήταν, ναι. Mm. Αλλά τώρα να βλέπεις ότι κερδίζεις, πιάνεις το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο. Εντάξει, ρε, εσύ.
0: Παιδιά, αυτό είναι λίγο αδικία. Γιατί βάζετε τόσα πολλά λεφτά, ας πούμε, 3,7 εκατομμύρια ευρώ στο εξάρι. Εξάρι, δεν είναι. Ναι. Και δεν τα μοιράζετε λίγο. Βάλετε και λίγα στο 5, λίγο πιο κάτω, στο 4.
1: Σκέψου
0: στο 3, στο 2 για μένα που δεν πιάνω πάνω από 2 ποτέ.
1: Έλατε. Σκέψω άλλο ένα νούμερο και θα έπαιρνα 100.000.
0: Άλλο ένα νούμερο. Πω, ρε, Αντρέα. Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής ορκίστηκε αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού, μαζί του και άλλοι Ολυμπιονίκες του Παρισιού, και μπράβο στα παιδιά μας. Η νέα τάση λέει στις γνωριμίες των Millennials.
1: Ναι.
0: Ένας στους δύο θα αντάλλασε τηλέφωνα σε κηδεία. Έρευνα, αυτή η έρευνα προκαλεί αντιδράσεις. Γίνεται χαμός.
1: Στην κηδεία γιατί ρε εσύ.
0: Γιατί θα πηγαίνουν στην κηδεία και θα κάνουν γνωριμίες.
1: Α, εντάξει, ο καθένας όπου βλέπει.
0: Έχω δει ταινία τέτοια εντωμεταξύ. Που είναι
1: στην κηδεία
0: και κάνουν. Φλερτάρουν.
1: Ναι.
0: Αυτό γιατί να το κάνουν οι Millennials, δηλαδή δεν τους έρχεται πουθενά άλλου. Στην κηδεία βρίσκουν να κάνουν φλερτ στις γυναίκες.
1: Έλα ντέρεση.
0: Ο Ρόμπι Ουίλιαμς ευνηδίασε ντόπιους και τουρίστες στη Σεβίλη. Ερμήνευσε το Angels, αγαπημένο μου τραγούδι από Ρόμπι Ουίλιαμς, στη μέση του δρόμου δίπλα σε πλανόδιο μουσικό. Οπότε καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι.
1: Ω, χαμός.
0: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο πλευρό της Μαρία Σάκαρη στο Wimbledon. Μπράβο του εκεί δίπλα στο γυναικάκι του. Και ο Λάκης Γαβαλάς για τον ηφικό της Αθηνάς Οικονομάκου.
1: Oh.
0: Ήταν. Αυτό, ξαναπες το.
1: Oh.
0: Ήταν, λέει, σαν υπολείμματα δαντέλας που τα κόλλησε όλα μαζί.
1: Φτηνό δηλαδή.
0: Δεν του άρεσε καθόλου.
1: Δεν του άρεσε καθόλου.
0: Όχι.
1: Έξαλλος ο Λάκης.
0: Έξαλλος δεν λες τίποτα.
1: Ο Λάκης φτιάχνει νηφικά.
0: Τώρα πια δεν ξέρω.
1: Α, μήπως γι' αυτό νευρίασε.
0: Μπορεί, δεν τον προτίμησε. Καλησπέρα στον Αντρέα. Πολλά πολλά φιλιά. Πρέπει να σας ακούω κάθε μέρα. Λέει, αλλιώς κάτι μου λείπει. Έτσι, αυτά είναι ωραία μηνύματα. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στο καφέ με 104,8 και είμαστε εδώ. Ο Κεφίρ μόλις κάθισε στην καρεκλίτσα του και είναι έτοιμος, πανέτοιμος να μας πει τα του καιρού.
1: Είδες, στην ώρα μου σήμερα.
0: Στην ώρα σου δεν λες τίποτα. Για πες τα εδώ, πες μας, είναι αλήθεια αυτά που λένε ότι αύριο και μεθαύριο θα σκάσει ο Τζίτζικας?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι. Κοίταξε, θα σου πω, περίμενε.
0: Πολύ ενημερωμένος είσαι, τι να σου πω.
1: Λοιπόν, αύριο και μεθαύριο, ναι, να ξέρεις, θα έχει 35 βαθμούς.
0: Ωραίο το 35.
1: Ναι, ρε, εσύ. Άστο, σου λέω θα καούμε. Απλά να ξέρεις, εγώ θα σε. Τι είπατε. Εγώ θα σε στεναχωρήσω λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί σου κού δεν θα έχει τόσο. Θα έχει 30.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Θα είναι μια δροσιά. Θα είναι μια νότα αυτό. Δροσιά.
1: Ναι,
0: θα έχουμε καεί, πρόσεξε, θα έχουμε καεί Πέμπτη Παρασκευή.
1: Μπράβο.
0: Και το Σαββατοκύριακο θα δροσίζει λίγο.
1: Καλή, ναι.
0: Έτσι το θέλω. Έτσι το θέλω. Μ' αρέσει, δεν πειράζει. Δεν θέλω συνεχόμενο καύσωνα όπως έχουν στην Ευρώπη και έχουν καεί και έχουν τσουρουφλιστεί.
1: Όχι, εντάξει, δεν είναι υπερβολικά.
0: Έτσι το θέλω. Όλα καλά. Λοιπόν, μήπως πίνασες να σε κεράσω κάτι?
1: Ναι, άμα. Αν είναι εύκολο.
0: Άμα είναι εύκολο. Λέει, δώσ, πάρε μου και εμένα κάτι. Έχω χειροποίητο παγωτό από το καταπληκτικό αρτοπείο Λιάτης, αν σε ενδιαφέρει.
1: Τέλειο.
0: Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο. Όχι μόνο παγωτό, θα βρείτε τα πάντα όλα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το υπέροχο χειροποίητο ψωμί αργής ορίμανσης, μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι υπέροχο, όπως επίσης φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια. Τα πάντα όλα αρτοποιεί ο Λιάτης.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά! Καλά, λέει αυτό, σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Evia Best, το πρώτο online προϊοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
5: Houston,
6: έλα.
5: We have a problem.
6: Roger, τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επικόντως νέο POS.
6: No problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
5: Πετάγομαι τώρα.
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
10: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
11: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
12: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
13: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
14: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
15: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκ Απογεύματα καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 5 με 8 το απόγευμα με Ανδρέα ή Αντρέα Θεοδωρακόπουλο.
2: Και Ελένη Βούρλη, να σου πω, επειδή είσαι εσύ, ό,τι θες να με λες. Δεν έχω κανένα θέμα.
1: Τι είπες τώρα, ρε Σίμπα.
2: Όχι, απλά τα λέω.
1: Τώρα με συγκίνησες. Κατάλαβες. Μια συγκίνηση την έχω τώρα. Να, τσουτσούριασα. Λοιπόν, όχι, αλήθεια το λέω. Σήμερα, αν ζούσε η πριγκίπισσα Νταϊάννα, θα είχε γενέθλια. Μα ναι. Αλλά έχει γενέθλια. Έθελα μια γυναικάρα σήμερα. Όταν σου λέω γυναικάρα, που πάει το μυαλό σου?
2: Εκτός από σένα.
1: Εκτός από μένα, ναι.
2: Ποια ρε, Ελληνιδά?
1: Όχι.
2: Ξένη.
1: Ξένη.
2: Ναι, τι θα μου πει.
1: Ήτανε και ναυαγοσόστρια.
2: Πού, στο Baywatch?
1: Μα ναι.
2: Η Πάμελα Άντερσον.
1: Η Πάμελα Άντερσον έχει γενέθλια σήμερα και τη ευχόμαστε να τα εκατοστήσει. Είναι γεννημένη το 1967 και κάνε εσύ την πρόσθεση.
2: Την αφαίρεση εννοείς.
1: Την αφαίρεση, ναι. Όποια θέλει. Λοιπόν, επίσης, το ψάχνει. Όσοι γεννήθηκαν Τετάρτη. Και επειδή εγώ είμαι γεννημένη Τετάρτη, θα πω για μένα. Τι ναι. Ωραία. Βρήκε τελικά.
2: 1967.
1: Πω, πω. Όσοι γεννή...
2: 59, ρε.
1: Είναι 59, ε.
2: Ναι.
1: Δεν τη φαίνεται. Είναι μία κούκλα. Και όσο μεγαλώνει, είναι σαν το καλό κρασί που λέμε.
2: Μπράβο.
1: Όσο μεγαλώνει, τόσο ομορφαίνει. Όσοι γεννήθηκαν Τετάρτη, κυβερνήθηκαν από τον Ερμή. Εγώ δηλαδή. Γεγονός που τους χαρίζει έμφυτο ταλέντο στην επικοινωνία. Να το παιδί μου.
2: Ναι.
1: Έντονη περιέργεια και οξυδερκή νου.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ψάξτε. Είναι άνθρωποι δραστήριοι, ευέλικτοι, με αναλυτική σκέψη που αγαπούν τη μάθηση και αμφισβητούν τα πάντα γύρω τους. Αμφισβητώ εγώ τα πάντα γύρω μου.
2: Δεν σου το είχα, να ξέρεις. Δεν το είχα καταλάβει. Τώρα που το έπεσε, θα το.
1: Θα το ψάξεις λίγο παραπάνω τώρα.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε, για μας, θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στον Ανδρέα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, ο οποίος πάει ερέτρια, λέει τώρα.
1: Α, ωραία,
0: πηγαίνουν ερέτρια και μας ακούνε. Φιλιά πολλά, καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά, καλησπέρα στην Ιωάννα, καλησπέρα στο Δημήτρη, σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Σας στέλνω και πάλι εδώ δυνατούς, τώρα μόλις πω την ερώτηση αυτή, διότι ήρθε η ώρα της ερώτησης.
1: Όπα.
0: Ανδρέα.
1: Oh.
0: Σήμερα η ερώτηση ψαγμένη, σας θέλω έτσι ετοιμοπόλεμους. Αν ξυπνούσες αύριο το πρωί,
1: ναι,
0: και ήσουν 15 χρόνια νεότερος.
1: Ωραία. Α, είμαι 35 τώρα.
0: Τι θα άλλαζες? Άρα πόσο θα ήσουνα?
1: 20.
0: Στην καλύτερη ηλικία.
1: 20 χρονών, ε.
0: Στην καλύτερη ηλικία, πιπινάκι.
1: Βρε, δεν θα ήμουν του γάλακτος.
0: Τι θα άλλαζες?
1: Ρε, εσύ ξέρεις τι, επειδή νομίζω ότι δεν θα άλλαζα κάτι.
0: Τίποτα, ε.
1: Ρε, εσύ δεν ξέρω, νομίζω πως δεν άλλαζα
0: τίποτα. Αμάν, ρε, εσύ, Αντρέα, πρέπει να μας συγκινήσεις και πάλι. Άτιμε, πανάθεμά σε. Πού είναι η συγκίνηση? Μη μου πείτε τώρα όλοι δεν θα αλλάζετε τίποτα. Θέλω να μου πείτε ότι θα αλλάζατε κάτι.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αλλάζατε σύντροφο πριν από 15 χρόνια, να αλλάζατε στα επαγγελματικά σας κάτι. Δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Να αλλάζατε κάτι πάντως.
1: Ωραίο αυτό με το σύντροφο, αλλά στα 15 χρόνια δεν την είχα.
0: Τι πράγμα? Αν δεν την έχεις γνωρίσει ακόμα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Δεν θα το πω αυτό που στείλανε, όχι. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber. Παρακαλώ πολύ, αν ξυπνούσατε αύριο το πρωί και ήσασταν 15 χρόνια νεότεροι, τι θα αλλάζατε? Για πείτε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Πόσα χρόνια μετράει και αυτό το τραγούδι, Άκρος τολμηρό, Δέσποινα Βανδύ, εδώ στον Σοκ FM 104,8. Καλησπέρα στο Θανάση, ο οποίος μας λέει καλησπέρα στην καλύτερη παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ. Καλησπέρα στον Φοντά. Ο οποίος. Ο οποίος μας λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο για την ερώτηση που έκανα. Θα έκοβα, λέει, το ζελέ φλίπερ.
1: Την έχει πατήσει.
0: Παιδιά, το θυμάστε. Δηλαδή. Την έχεις πατήσει γιατί τώρα δεν έχεις μαλλιά. Ας πούμε, σου έκανε πολύ κακό το συγκεκριμένο ζελέ. Που βάζαμε με το κιλό.
1: Με το
0: έτσι.
1: Κιλό, που να ξέρουμε. Έβαζα και εγώ να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, απλά.
0: Α, γι' αυτό και εσύ έχει ξεκινήσει η αρέωση.
1: Έβαζα
0: σιγά,
1: εδώ μπροστά.
0: Με φαίνεται.
1: Ναι,
0: φαίνεται ότι έβαζες εκεί μπροστά. Πω, έχει καταστρέψει κόσμο και κοσμάκι αυτό το ζελέ. Πάρα πολύ ωραία απάντηση. Γέλασα πολύ. Ο Δημήτρης θα άλλαζε δουλειά.
1: Α, ωραίο και αυτό.
0: Θα άλλαζε δουλειά και συνεχίστε να μας στέλνετε τι θα κάνατε αν ξυπνούσατε αύριο το πρωί και ήσασταν 15 χρόνια νεότεροι. Τι θα αλλάζατε? Για πείτε, 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία. Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετη σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985 069 788.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμινιό, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσεις.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221 0 73 25.

0: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Είναι απογευματάκι Τετάρτης. Και αν ξυπνούσες αύριο το πρωί και ήσουν 15 χρόνια νεότερος, τι θα άλλαζες? Η Χριστίνα μας λέει θα άλλαζε σχολή για τις σπουδές της.
1: Σωστό.
0: Η Βάσο θα άλλαζε άντρα. Να τα ξεκινήσαμε.
1: Α, ξεκινήσαμε. Δεν τα ξεκατινιάσματα, πώς λέτε.
0: Ξεκινήσαμε τις κακιούλες. Αλλά δεν πειράζει, για να το λέτε κάτι. Αυτό όπως ο Βλάσης λέει θα άλλαζε πεθερά. Για να αλλάξει πεθερά πρέπει να αλλάξει και γυναίκα.
1: Σου όχι, ρε, σου λέει, δεν έχει θέμα με τη γυναίκα, με την πεθερά έχει.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Πώς έχω εγώ ένα πράγμα.
0: Και πώς θα έχει αυτή τη γυναίκα με άλλη πεθερά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγο περίεργο? Εγώ θα άλλαζα, λέει, πλαστικό χειρουργό.
1: Τέλειο.
0: Γεια σου, πολλά πολλά φιλιά, καλησπέρα. Εσύ πλάκα πλάκα πώς θα πας με την πεθερά τώρα που ετοιμάζεστε κιόλας να φύγετε?
1: Κοίταξε, τώρα που φεύγουμε, που είναι να φύγουμε τέλος πάντων να αλλάξουμε γειτονιά.
0: Έχεις στενοχωρηθεί που θα φύγετε από πάνω και θα πάτε σε άλλο μέρος, σε άλλο σπίτι και θα είστε μόνοι σας να ζήσετε τον ερωτά σας, να φωνάζετε όσο θέλετε χωρίς να ακούει πεθερά?
1: Α, ναι, αυτό το πράγμα που πρέπει να κάνουμε ησυχία.
0: Πες το, δεν το έχεις άγχος?
1: Δεν το έχω άγχος, λέει.
0: Πού είναι η πεθερά από κάτω?
1: Άστο. Τι θα πούμε, ακούγω το, λέει, να ξέρεις.
0: Τώρα βέβαια που θα έρθεις εκεί θα έχεις άλλο άγχος. Γιατί θα είμαι εγώ στα 5 μέτρα.
1: Ανέρεσε. Έρε, μπλέξαμε.
2: Υπάρχουν σταθμοί που μιλάνε για επιτυχίες. Εμείς τις παίζουμε. Shock FM 104,8.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον Σοκαφέ με 104,8. Πάμε να μάθουμε τους αγώνες του Μουντιάλ απόψε.
1: Πάμε.
0: Από μένα τώρα θα τα μάθετε όλα. Απόψε ξεκινάει η Αγγλία, λέει, απόψε το απόγευμα με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Α, το Κονγκό.
0: Μα και το Κονγκό είναι στο Μουντιάλ. Αγγλία λοιπόν με,
1: μόνο εμείς δεν είμαστε.
0: Με Κονγκό. Αργότερα το Βέλγιο έρχεται αντιμέτωπο με τη Σενεγάλη.
1: Ωραία.
0: Και τα ξημερώματα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εναντίον της Βοσνίας Ερζεγοβίνης.
1: Έχεις ακούσει τίποτα ποιος θα κερδίσει?
0: Όχι, δεν έχω ακούσει τίποτα. Περιμένω κι εγώ να μπούμε στην τελική φάση.
1: Ναι.
0: Που ο κόσμος, οι περισσότεροι, λέει, περιμένουν να μπει στην τελική φάση το Μουντιάλ. Τότε βλέπουν οι περισσότεροι άντρες.
1: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί εγώ την άλλη φορά προχθές που είχα πει για τη Γερμανία,
0: ναι,
1: που μου λέγανε όλοι θα κερδίσει η Γερμανία, ναι, τελικά έχασε. Γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, εντάξει. Εν τω μεταξύ, αυτές τις ημέρες που βλέπουν όλο και περισσότεροι Μουντιάλ, τόσο, λέει, αυξάνονται και τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ.
1: Από τις γυναίκες.
0: Από τις γυναίκες. Πηγαίνουν οι γυναίκες, ακατάλαβες τώρα, μην κοιτάς που η δικιά σου είναι συμβολικός και παραγγέλνεται.
1: Ναι.
0: Οι περισσότερες γυναίκες, α, γυναίκα φτιάξει αυτό, βλέπει ο άντρας Μουντιάλ, του φτιάχνει και το κάτι της.
1: Όχι.
0: Και αν βλέπει και με τους φίλους, εκεί σε θέλω, άστο.
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε, εχθές παραγγείλαμε, μου πήρε και μπύρα, μου τα πήρε όλα, εντάξει.
0: Αυτά, με τα δικά σου λεφτά, να φανταστώ, ε.
1: Όχι, με τα δικά της.
0: Α, με τα δικά της. Ναι, ναι, το έχετε αυτό, δικά σου και δικά μου.
1: Ναι, μωρέ, με το κινητό της βολεύει καλύτερα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο αρτοπείο Λιάτης. Αν και απόψε θέλει έτσι να του φτιάξετε κάτι του πασά, βλέποντας το Μουντιάλ, πάρτε εκεί το χειροποίητο, το ψωμάκι, να φτιάξετε έτσι ωραίες ιδεούλες με ψωμάκι. Από πάνω, ξέρεις, να βάλετε λίγο τυράκι, να κάνετε κριτσινάκια, να φτιάξετε έτσι ένα πλατό τυριών με ψωμάκια ωραία που θα βρείτε από το αρτοπείο Λιάτης Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο. Και χειροποίητο ψωμί και κριτσίνια και λαχταριστά γλυκά και χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής.

0: Δήμος Αναστασιάδης και φταίς εδώ στον Σοκ FM με 104,8. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά. Απόγευμα Τετάρτης. Καλησπέρα στο Χρήστο, στη Μαρία, στη Δήμητρα. Φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Και τώρα ο Ανδρέας.
1: Κάτσε να σου πω τώρα τι έχουν ανεβάσει οι διάσημοι.
0: Αυτό.
1: Τι νόμιζα ότι το ξέχασα.
0: Μα ναι, είπα να στο υπενθυμίσω γιατί σε βλέπω λίγο. Ντελούλου!
1: Όχι καλέ. Λοιπόν, εδώ χαζεύω, ξέρεις τι θα σου πω. Χαζεύω τα story της Βανδύ.
0: Τι ανεβάζει καλέ.
1: Ρε, είναι στην Κρήτη και να ξέρω στην Κρήτη θέλει να πάω φέτος.
0: Α, είναι στην Κρήτη.
1: Ναι, έχει ανεβάσει την Κρήτη. Κοίτα εδώ. Κάτι φοίνικες, κάτι τέτοια.
0: Πω, τι ωραία καλοκαιράκι. Καλό μήνα και πάλι, παιδιά. Μπήκε ο Ιούλιος. Τι ωραία.
1: Καλό μήνα. Η Έλληνα Παπαρίζου ανέβασε μια φωτογραφία. Αρέσει πολύ ωραία τη Μαλή. Τη πάει πάρα πολύ.
0: Τη πάει πάρα πολύ.
1: Μ' αρέσει πάρα
0: αυτό,
1: πολύ.
0: Αυτό. Πάρα πολύ. Όλοι γράφουν στα σχόλια ή τέλος πάντων όπου ανεβάζει κάτι η Έλληνα Παπαρίζου πόσο πολύ τη μικραίνει αυτό το μαλλί.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ρεσί.
0: Είναι και πολύ σημαντικό να βρεις και το χτένισμα, το κούρεμα που σου ταιριάζει και σε κάνει να φαίνεσαι και μικρότερος. Εγώ δεν το έχω βρει ακόμα.
1: Ναι, ούτε εγώ. Τέλος πάντων. Ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εσύ χθες είχε γενέθλια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, έγινε 42.
0: Και δεν του είπαμε ένα χρόνια πολλά. Μωρή, τι γουρούνια που είμαστε, τι γαϊδούρια.
1: Ναι, και αυτός μας κάλεσε.
0: Χρόνια πολλά, Νίκο, μου, ό,τι επιθυμείς.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε. Καλό μήνα. Καλό μήνα, λέει κουκλάκια.
0: Αχ, μωρέ το κορίτσι μας.
1: Ναι, που είναι, δεν
0: είναι
1: ξέρω.
0: Είναι μήνα μέλητος ακόμα. Ακόμα να τελειώσει αυτός ο μήνας του μέλητος.
1: Αυτήν είσαι και τη Κορμάκου.
0: Ναι, έλατε. Όλο το καλοκαίρι. Αυτός δεν είναι μήνας, είναι μήνες μέλητος. Μήνες ολόκληροι.
1: Και τέλος η Σύστη η Χριστίδου ανέβασε ένα βίντεο. Δεν μας λέει που είναι, αλλά φορεί αυτό το φόρεμα. Να σου πω τώρα και τι άλλο διάβασα.
0: Και πιάνει και την κοιλιά τη. Γιατί.
1: Ω, δεν πιάνει την κοιλιά.
0: Α, τι πιάνει τα πόδια τη.
1: Ναι. Ρε, εσύ επίσης ανέβασε τώρα. Κουτσομπολίστικο θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Κερκυραίος λέει επιχειρηματίας, ο νέος έρωτας λέει της Χριστίδου.
0: Τι λες, Κερκυραίος, ξενοδοχεία και τέτοια εστίαση, ποιος ξέρει.
1: Ναι, δεν ξέρω. Κοίτα να δεις.
0: Μάλιστα. Μπράβο στο κορίτσι, μπράβο. Λοιπόν, εσείς εκεί έξω, 697-800-1048, τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
4: Ναι.
3: Είναι η γλώσσα σου.
4: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
3: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
4: Πού!
3: Έμα δηλαδή, άι παράτα με.
4: Δεν το είπες, δηλαδή, μας κλείσουνε.
3: Έμα δηλαδή, μία ώρα που και που.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα!

0: Ίντσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Tools, καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Tools, Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
9: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
10: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
11: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
10: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
11: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
10: 60%? Πολύ καλό αυτό.
11: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
10: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
11: Optics Poly.
10: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
13: Dream Coast.
14: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
15: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
16: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
17: Σοκ FM.
18: Σοκ FM 104,8.
19: Σοκ FM 104,8.
2: Σοκ FM
0: 104,8.
16: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
2: Σοκ FM.
16: Σοκ FM 104,8.
15: τίποτα άλλο.
17: Σοκέφεμα απογεύματα.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σοκέφεμα 104,8 και είμαστε εδώ στα Σοκαπογεύματα. Βλέπω για ακόμα μια φορά ένα βίντεο που έχει γίνει viral με έναν Βρετανό παραθεριστή, τον Tom Cons στη Μαγιόρκα.
19: Ναι.
18: Ο οποίο χρησιμοποίησε, λέει, σκόνη φαγούρα ή αλλιώ φαγουρόσκονη, που εγώ δεν ήξερα ότι υπάρχει. Νόμιζα ότι πλένει ένα μύθο με τη φαγουρόσκονη.
19: Ναι.
18: Στι πετσέτε, λέει, όσων κλείνουν εντό εισαγωγικών ξαπλώστρε νωρί το πρωί ω μορφή αντίδραση.
19: Τι λε, δρε, πανέξυπνο.
18: Τον είχε τσαντίσει, ρε παιδί μου, ότι σηκωνόταν το πρωί ο άνθρωπο από το ξενοδοχείο, από το κρεβάτι του κτλ. Πήγαινε στην παραλία και όλε οι ξαπλώστρε ήταν με ρεζερβέ με πετσέτα από πάνω.
19: Ναι, ρε, τι σπαστικό αυτό πράγμα.
18: Καλά, αυτό δεν γίνεται μόνο εκεί στη Βρετανία, στη Μαγιόρκα που γίνεται. Γίνεται και εδώ πέρα, θέλω να σα πω.
19: Ναι, απλά
18: το
19: εδώ,
18: κάνουν.
19: Το κάνουν, απλά το κάνει το μαγαζί αυτό. Εδώ, έχει μια διαφορά.
18: Αλήθεια.
19: Ναι.
18: Έλα, ρε, εσύ.
19: Δεν θέλω να το πω,
18: ξέρω εγώ. Η φάρσα, λέει, στόχευε επανειλημμένου παραβάτε που κρατούν ξαπλώστρε και προκάλεσε έντονη φαγούρα στου χρήστε των πετσετών. Να ξύνονται όλοι, παιδιά. Έχει πάρα πολύ πλάκα το βίντεο. Το βίντεο τη φάρσα συγκέντρωσε περίπου 1 εκατομμύριο προβολέ και προκάλεσε διχογνωμία στα μέσα κοινωνική δικτύωση. Κάποιοι το βρήκαν, ρε παιδί μου, τραβηγμένο
19: αυτό, ναι,
18: κατάλαβες. Η πρακτική κράτηση της ξαπλώστρας πριν την αυγή αποτελεί συχνό πρόβλημα μεταξύ Βρετανών παραθεριστών που προκαλεί, λέει, ένταση στις διακοπές. Είναι ένας λόγος για να τσακωθεί στις διακοπές.
19: Άρα δηλαδή.
18: Με την ξαπλώστρα,
19: ναι,
18: το θέμα.
19: Ναι, καλά, καλά. Εδώ για το πάρκινγκ ειδικά. Τέλος πάντων. Δηλαδή πηγαίνα και ξυνόντουσαν όλοι.
18: Ναι, ναι, άμα δείτε το βιντεάκι, παιδιά, είναι όντως. Δηλαδή με το που πάνε και απλώνουν την κορμάρα τους πάνω στην πετσέτα, ξεκινάει το ξύσιμο.
19: Γιατί δεν έριχνε και τις σαμπούλες βρώμας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber.
1: Βρε, τι έχεις σήμερα, γιατί είσαι τόσο νεύρα?
0: Γιατί νευριασμένα, το είπα.
1: Όχι, ρε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, κοιτάξτε. Δεν έχω νεύρα. Απλά μου έτυχε πάλι κάτι σήμερα το μεσημέρι και τώρα το σκέφτηκα πάλι και είδες έπεσα.
1: Ναι.
0: Μου έτυχε πάλι κάτι στο σούπερ μάρκετ. Μην γελάσετε. Συνήθως όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ πάντα κάτι συμβαίνει. Θέλω να σας πω ότι μπορώ να γράψω ένα ολόκληρο βιβλίο
1: για το σούπερ μάρκετ.
0: Και θέλω επίσης να ξέρετε ότι είμαι ένας άνθρωπος πολύ ευγενικός.
1: Μπράβο.
0: Δεν είμαι. Είμαι ευγενική, σέβομαι τους εργαζόμενους κτλ. Σήμερα λοιπόν που λέτε, πήγα σε πολύ γνωστό σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: και περίμενα στην ουρά μου, στην ουρά που είχε, για να πάω στο κρεοπωλείο.
1: Α, στο κρεοπωλείο, ωραία.
0: Γιατί ήθελα να πάρω 4 μπριζολάκια, ίσα ίσα ρε παιδί μου, να φτιάξω το μεσημέρι, ίσα ίσα, 4 μπριζολίτσες.
1: Από 2 καθένα.
0: Μπράβο. Από 2 καθένα. Λοιπόν, 4 μπριζόλες. Μπροστά από μένα ήταν ένας κύριος, ο οποίος, εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος, πήρε πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω, βάλε μου και κοιμά, βάλε μου και κοτόπουλο, βάλε μου και το ένα, βάλε μου και το άλλο. Εγώ περίμενα τουλάχιστον 10-15 λεπτά μέχρι να τελειώσει όλο αυτό το βάλε μου, του,
1: ναι,
0: μπροστινού μου.
1: Του μπροστινού.
0: Όταν λοιπόν τελειώνει ο μπροστινός,
1: ναι,
0: μου λέει ο κρεοπόλης.
1: Έρχεται ο πισινός,
0: λοιπόν. Όχι, μου λέει λοιπόν ο κρεοπόλης, ο κύριος που ήταν στο κρεοπωλείο. Μου λέει, ξέρετε κάτι, δεν πάτε να κάνετε, μου λέει, μια βόλτα, λέει, στο σούπερ μάρκετ να πάρετε, λέει, και άλλα πράγματα, λέει, γιατί έχω δουλειά.
1: Ναι.
0: Λέω, τι πράγματα να πάρω. Λέω, έχω τελειώσει τις αγορές μου. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά για το ενδιαφέρον. Είδες, είμαι ευγενέστατη. Μου λέει, να, έχω δουλειά. Μα λέω, δεν είναι άλλος άνθρωπος, άλλος κύριος μπροστά. Όχι, μου λέει, έχω τώρα μια παραλαβή. Μου λέει, πρέπει να υπογράψω, λέει, κάτι χαρτιά, κάτι,
1: ναι,
0: αυτά. Οπότε δεν προλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Καλό, του λέω, βάλε μου 4 μπριζολίτσες. Να τις βλέπω τώρα, εδώ μου χαμογελάνε, του λέω. Βάλε 4 μπριζολίτσες στο χαρτί. Εδώ πέρα θα είχαμε τελειώσει την κουβέντα τώρα. Θα είχαμε,
1: ναι,
0: τελειώσει,
1: ναι,
0: αυτά. Όχι, μου λέει, δεν μπορώ. Θέλω να υπογράψω, λέει, κάτι χαρτιά και μετά. Και τελικά έφυγα χωρίς μπριζόλα, το πιστεύει.
1: Εσύ δεν ξέρω κάτι.
0: Μην γελάτε.
1: Δεν έμενε μόνη σε τι πάρει.
0: Σου λέω ότι σε έβλεπα στη βιτρίνα μου, χαμογελάγανε οι μπριζόλες. Με φωνάζανε, ναι, λέει, Ελένη, πάρε μας, φάε μας.
1: Ρε, εσύ μήπως είχε πάει ο άντρας σου και τον είχε προειδοποιήσει για να παραγγείλετε απ' έξω.
0: Αυτό, παιδιά, και τελικά, ορίστε, επειδή δεν μου κάτσε η φάση με το κρεοπόλι ή το κρεοπωλείο, τελικά παραγγείλαμε απ' έξω.

0: Φεύγουμε για τουζ. Τουζ στα πολιτικά, όπου θα βρούμε μια μεγάλη πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαρ, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα. Αχ, αυτή η κουζίνα στο τουζ. Ενώ πόσο ωραία φαγητά. Αυτά τα μακαρόνια που θα φάει την τελευταία φορά με έχουν στοιχειώσει πόσο τέλεια ήταν. Μακαρόνια με κοτόπουλο. Παίρνεις με κοτόπουλο.
1: Από τα καμπένα μου, ένα ξέρεις.
0: Μεγάλα, τόσο όλα αυτά τα ωραία, τα φανταστικά. Καφεδάρες, κοκτέιλάρες και water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια και βέβαια weekend party με DJ και κάθε Παρασκευή έχουν και ελληνική βραδιά, η οποία είναι τέλεια. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι επιτέλους βγήκε έρευνα που αποδεικνύει ότι δεν είμαι τεμπέλα.
1: Άντε, ρε, μπράβο.
0: Και πόσο πολύ χάρηκα όταν το διάβασα.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι, λέει, που δεν καθαρίζουν τα σπίτια τους τακτικά, δεν σημαίνει το ότι είναι τεμπέληδες.
1: Τι είναι τότε?
0: Μπράβο, ρε, εσύ. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα στον τομέα της ψυχικής υγείας, η ακαταστασία μπορεί να συνδέεται με παράγοντες όπως, ακούστε κορίτσια, όπως το άγχος,
1: ναι,
0: η κατάθλιψη, η επαγγελματική εξουθένωση, η συναισθηματική κόπωση, αλλά και δυσκολίες στις εκτελεστικές λειτουργίες του εγκεφάλου.
1: Α, όλα αυτά, ε.
0: Όλα αυτά. Μανούλα, το ακούς? Δεν είμαι τεμπέλα. Απλά έχω δυσκολία στην εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου μου.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύσεις το καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή.

0: Είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8 Σοκ Απογεύματα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
1: Ελένη Φούρλη.
0: Και πάρα πολύ γρήγορα τα 5 ζώδια που μισούν το καλοκαίρι.
1: Σίγουρα δεν είμαι μέσα.
0: Το αγαπάς το καλοκαίρι.
1: Πάρα πολύ, ρε.
0: Εγώ πάλι μπορεί και να είμαι μέσα, αλλά θα δείξει.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος, με τίποτα όμως. Παρθένος, δεν αγαπάει το καλοκαίρι με τίποτα. Σκορπιός, έχει πέσει μέσα.
1: Σκορπιός, γιατί, έχεις κανένα φιλό.
0: Ο σύζυγος.
1: Α, είναι ο σύζυγος.
0: Ο σύζυγος, παύλα καλός, παύλα αγαπημένος, καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Κάθε φορά μας πρίζει. Τι θα γίνει, θα πάμε πάλι θάλασσα, κατάλαβες. Δεν το θέλει το καλοκαίρι.
1: Δεν γουσταρεί. Τι είναι γάτα.
0: Δεν τη θέλει τη ζέστη.
1: Ναι,
0: ζεσταίνεται πάρα πολύ. Λοιπόν, Σκορπιός, εγώ καιρό και. Υδροχός. Αυτά είναι τα 5 ζώδια. Δεν ξέρω αν είστε μέσα, να μας πείτε, να μας ενημερώσετε. Καρκίνοι, Παρθένοι, Σκορπιοί, Εγώκεροι και Υδροχόοι. 5 είπα.
1: Ναι,
0: πάρα 5. Πολύ ωραία.
1: Να ξέρεις, βάλε κανένα των Ελαίων.
0: Γιατί?
1: Γιατί και η Ανασία που είναι Ελαίων δεν της αρέσει το καλοκαίρι καθόλου.
0: Τι λες, άρα εσείς στο ζευγάρι τώρα τσακώνεστε. Ο ένας θέλει, ο άλλος δεν θέλει.
1: Ο ένας θέλει χειμώνα, ο άλλος καλοκαίρι.
0: Από πάντα.
1: Ναι, ναι, ναι. Σκέψου για να καταλάβεις τώρα που μου στέλνει βίντεο να πάμε διακοπές στο χειμώνα. Δηλαδή τόσο πολύ.
0: Από τώρα.
1: Άστο.
0: Πού να πάτε,
1: στο χωριό του Αϊ Βασίλη.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου Ιωάννα, γεια σου Χριστίνα, γεια σου Θανάση. Φιλιά πολλά σε όλα μας τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Καλησπέρα στον κεφίρ μας για ακόμα μία φορά.
1: Καλησπέρα, κουκλάρα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Τι έγινε και είσαι σήμερα τόσο όμορφο, πού έχεις να πας?
0: Σήμερα έχω πολύ ωραίες καταστάσεις. Παρουσιάσεις, καταλαβαίνεις τώρα.
1: Α, τι δεν παρουσιάσεις?
0: Εγώ θα παρουσιάσω.
1: Όχι,
0: καλεσμένη,
1: έτσι,
0: καλεσμένη θα πάω.
1: Α, καλεσμένη.
0: Κατάλαβες.
1: Ωραία, θα μην πάρεις μαζί.
0: Έχουμε πολύ ωραία πράγματα σήμερα το βράδυ. Μπορείς να έρθεις αν θέλεις, ναι.
1: Σίγουρα.
0: Σιγουρότατα.
1: Δεν θα πληρώσω. Ναι, γιατί τόσο τέλεια που μ' ακούγονται, όλα ξέρεις.
0: Όχι, όχι, είναι όλα τέλεια και δεν θα πληρώσεις τίποτα.
1: Ωραία.
0: Να είσαι σίγουρος.
1: Ωραία, λοιπόν, αυτή τη στιγμή που λες, η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 34 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο θα φτάσει 35. Πω, Παρασκευή 35.
0: Φήμες λένε ότι αύριο Πέμπτη,
1: ναι,
0: θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας.
1: Και η Παρασκευή.
0: Και η Παρασκευή.
1: Ναι, 35
0: λέει. 35 την Πέμπτη, 35 την Παρασκευή.
1: Ναι,
0: ναι, αλλά με ένα πουλάκι,
1: ναι,
0: μου είπε.
1: Μεγάλο.
0: Μου είπε ότι αύριο Πέμπτη θα έχουμε 38 στη Χαλκίδα.
1: Ωρεσί, λες να πάει 38.
0: Μα έτσι είπε το πουλί.
1: Πω, πω.
0: Και εγώ κάποια πουλιά το πιστεύω, να ξέρεις.
1: Ναι, ειδικά άμα μιλάνε.
0: Τι είναι αυτός, ρε. Λοιπόν, εντάξει,
1: εντάξει,
0: τι έκανες τη δουλειά σου και σήμερα? Πάμε ρε παιδιά, ανυπομονούμε αφού θα ανέβει και η θερμοκρασία. Όλοι μαζί παρεούλα στο τουζ στα πολιτικά. Τα Σαββατοκύριακα ειδικά στο τουζ στα πολιτικά Ευβίας έχουν ωραίο ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα και παρέες που ξέρουν να περνάνε πραγματικά καλά. Τουζ στα πολιτικά Ευβίας και καλοκαίρι όπως πρέπει.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
4: Δεν ξέρω.
3: Πώς λέγεται πουλάκι μου ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
4: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
6: Αλυμπινήσεις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινήσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
9: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
8: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
9: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
8: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
9: Tous. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
8: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
9: Tous Beach Bar and Water Ski Park.
8: Stay salty.
10: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 604971. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
12: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
13: Dream Coast.
11: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
14: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
15: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
14: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
15: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
14: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
15: Είναι η παρέα,
14: οι αγώνες,
15: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
10: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
15: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
16: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
18: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
19: Έχω ένα πολύ σημαντικό λόγο για να μισήσεις στο Λονδίνο. Εσύ δεν μου έλεγες τις προάλλες ότι θέλεις να πας στο Λονδίνο.
5: Έλα ρε, μην ξενερώνεις τώρα. Θέλω να πάω το χειμώνα.
19: Μετά από αυτό που θα σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση να πάω στο Λονδίνο, γιατί είναι ρατσιστές οι άνθρωποι.
20: Τι έγινε?
19: Στο Λονδίνο, λέει, έχει ξεκινήσει ένα νέο κλαμπ, ναι, όπου οι άντρες πρέπει να είναι πάνω από 1,83 για να μπουν μέσα.
20: Τι λες, ρε, εσύ.
19: Άρα εσύ όχι απλά δεν μπαίνεις, ούτε από το παράθυρο, ούτε από την πόρτα.
20: Ούτε στην τέτοια, ούτε στην ουρά δεν κάθομαι.
19: Όχι με τίποτα όμως. Δεν ξέρω, τρως τρελή πόρτα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Α, ναι, μπορεί να βάλει τα κούνια.
20: Αυτό σκέφτηκα, να βάλω τα κούνια μετά.
19: Α, όχι, να βάλει τα κούνια τώρα και φαίνεται περάσουν τώρα για αυτό. Δεν είναι και τώρα τέτοια πράγματα τώρα, στην ηλικία σου να σου βγει το όνομα Καστολονδίνο, αν και εκεί είναι συνηθισμένη σε αυτά, αλλά λέμε. Όχι, μπορεί να βάλει πάτο, υπερυψωμένο. Κάτι
20: ρε, εσύ και πάτο, από το 1,68 πώ θα πάω στο 1,83. Δεν δουλεύει τώρα.
19: Η αλήθεια είναι, Αντρέα, όσο και να σε τραβάμε, ό,τι και να βάλει, δεν πρόκειται να τα φτάσει με τίποτα 1,83. Άρα το αφήνει το κλαμπ αυτό στην άκρη.
20: Όχι, ρε, θα πάω από το παράθυρο.
19: Και πα να φας κάτι άλλο στο Λονδίνο. Καλή όρεξη.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: γίνεται, ρε παιδιά, με την Ατζελίνα Τζολί?
1: Τι έπαθε?
0: Τι γίνεται με την Ατζελίνα Τζολί? Είναι δυνατόν να δηλώσει κάτι τέτοιο, ότι δεν έχει βγει ραντεβού εδώ και 10 ολόκληρα χρόνια?
1: 10 χρόνια! Πώς το κατάφερε αυτό?
0: 10 χρόνια. 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια,
0: χρόνια χωρίς ραντεβού.
1: Τι λες, μωρέ! Ξέρει πόσα παιδιά ακουγόνα να βγουν?
0: Παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Η ηθοποιός Λίξου ομολογείται ότι έχει επικεντρωθεί στα παιδιά της τα τελευταία 10 χρόνια. Μυστήριο, βέβαια, από τα μέσα και όλα αυτά αποτελεί η προσωπική ζωή της Ατζελίνα Τζολί, ειδικά μετά το διαζύγιο της με τον Μπραντ Πιτ.
1: Ναι.
0: Με την ίδια να επισημαίνει πως έπεισε τον εαυτό της, ναι. Ακού, έπεισε τον εαυτό της ότι αυτό το κομμάτι της ζωής της δεν έχει πια καμία προτεραιότητα.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Ρε, παιδιά, είναι δυνατόν τώρα να είσαι η Ατζελίνα Τζολί, έτσι?
1: Και να έχεις να βγεις 10 χρόνια ραντεβού.
0: Και να έχεις να βγεις 10 χρόνια ραντεβού.
1: Ρε, συντάξει, την έχει πάρει από κάτω.
0: Που θα μπορούσες να έχεις όποιον άντρα θέλεις στα πόδια σου.
1: Βρε, δεν στείλεις εμένα ένα μήνυμα να βγούμε? Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι, μετά τον Μπραντ Πιτ, εσένα θα γυρίσει.
1: Δεν κατάλαβα. Τι έχω εγώ?
0: Δηλαδή, συγγνώμη.
1: Μετά από 10 χρόνια.
0: Λες ότι... Κοίταξε, μετά από 10 χρόνια μπορεί να δει και σε ένα όμορφο, η αλήθεια.

0: Είμαστε εδώ στον Σόκα FM 104,8 και ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία να μάθει τι καλό θα φας σήμερα. Σε έχουν πάρει χαμπάρι όλες οι νοικοκυρές τέτοια ώρα που λες τι θα φας απόψε.
1: Α, ναι, να δώσω ιδέα,
0: Και ετοιμάζουν το γεύμα για την επόμενη μέρα σε
1: πληροφορία. Ναι, άκου να δεις τώρα. Αυτή η μέρα θα παραγγείλω απ' έξω βασικά.
0: Πάλι απ' έξω θα παραγγείλετε.
1: Εσύ τι να κάνω, αφού δεν προλαβαίνουμε. Καλά, όχι εγώ. Εγώ δεν μαγειρεύω βασικά.
0: Α,
1: η
0: καλή σου.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Ναι.
0: Γιατί τι έκανε σήμερα, δούλευε.
1: Ενέρεση. Όχι, είχε νύχια. Ναι, ξέχασα, ναι.
0: Α, είχε. Πολύ σημαντικό.
1: Ναι, αίρεση.
0: Μπράβο.
1: Όταν έχει νύχια, εμείς τρώμε απ' έξω. Να ξέρεις.
0: Τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, το Σαββατοκύριακο περιμένουμε πώς και πώς να πάμε στο τουζ για ακόμα μια φορά. Διότι καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλ χωρίς βιασύνη. Τουζ στα πολιτικά Ευβίας, ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec. Ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Μαρία!
10: Τι είπες?
9: Πόλη!
10: Τι είπες, δεν άκουσα!
9: Άστο! Αυτό πάει πολύ άσχημα!
10: Πάμε Optics Πόλη!
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοΐας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω! 40% έκπτωση!
8: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

επόμενο τραγούδι θα το ακούσετε μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Πουθενά αλλού. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε, παιδιά, ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ναι, Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι πιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, πιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξει Τζόκερ.
3: Δεν είναι αυτό, ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
4: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
4: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το, ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Πάρ' ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Φώτη.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ανακύψουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρι, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Σε περιμένουν. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
7: Dream Coast.
8: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22210, 20145.
8: 30 χρόνια ερμηνείας. 30 χρόνια δυνατών μουσικών στιγμών. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία γεμάτη από τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Την Τετάρτη, 8 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ, στο Δημοτικό Στάδιο Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων, ticket box, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Μη το χάσεις.
11: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
12: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
13: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
12: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω.
14: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Βάλε τώρα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
2: Το παιδί σου έχει στόχο. Δώσε του τη σωστή κατεύθυνση. Στο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Ρόμβος, κάθε μαθητής έχει πρόγραμμα, στήριξη και καθοδήγηση μέχρι το αποτέλεσμα. Ρόμβος, για γυμνάσιο και λύκειο. Κορονέου 9, Χαλκίδα. Διεύθυνση σπουδών. Άρης Τσόντρας, φυσικός. Κατερίνα Μακρύ, μαθηματικός. Ρόμβος, γιατί εδώ έρχεσαι μαθητής, φεύγεις φοιτητής.
3: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
4: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22 21 0 544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
5: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
6: Destral Δεδούσης. Το έχει.
5: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
6: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
5: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
6: Destral. Το έχει.
5: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
6: Είπαμε. Destral. Το έχει.
5: Και κάτι για τον κήπο.
6: Το έχει πριν το ζητήσει.
5: Destral ABE αφή Δεδούση.
6: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
5: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
6: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
3: Κάποιες βραδιές τη ζεις μια φορά. Σάββατο 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
7: Σε σένα μιλάω.
3: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι. Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
7: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
3: Κρατήσεις στο 22 290 60 023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη, Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Βέρτης.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
2: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
5: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
6: Δώσε ένα

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

χαλαλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλά σε iOS και Android. Δε με φοβάμαι.

0: απόθεμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
3: Μαμά, θέλω περιποίηση.
4: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
3: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
4: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
5: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
6: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
7: Πολιτικά Ευβοίας.
8: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-788.
9: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
10: Dream. Dream. Coast. Coast. Coast. Coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Αγιέχ. Summer Competition.

0: πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208. Γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι?

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
3: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
5: Έχω μεγάλες τσέπες.
6: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
7: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι.
1: Για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Φανάβεις με το σκάσε.
3: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
1: Δεν θέλει να σε βρίζουνε.
3: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
1: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
3: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
1: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, δεν ξέρω. Εγώ ένα γαμό το λέω.
3: Γαμό το. Πάλι δεν ήρθε.
1: Γιώργο, θα φύγω αγόρι μου, μόνος σου.
3: Κατά λες γαμότο, λάθος τρύπα, τι γαμότο λες ο σεξ?
1: Θέλω να φύγω.
3: Όταν λέτε στο σεξ γαμότο, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμότο?
1: Γιώργο,
3: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
1: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμότο.
3: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμότο, γαμότο.
1: Γιώργο,
3: γαμότο.
1: Εγώ φεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Σοκαφέ 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Εκτός αν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
2: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινήσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Space Oldie at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
4: Βάλε τώρα

0: Καφέ 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Rock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Κι ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Κάποιες βραδιές τις ζεις μια φορά. Σάββατο, 8 Αυγούστου, ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος ανεβαίνει στη σκηνή στο κτήμα Μπουρέλη.
2: Σε σένα μιλάω.
1: Μια μεγάλη live εμφάνιση γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, νέες επιτυχίες και αυθεντικό λαϊκό γλέντι.
2: Τι κάναμε.
1: Ώρα έναρξης 10. Προπόληση 15 ευρώ. Εισιτήριο στην είσοδο 20 ευρώ.
2: Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις.
1: Κρατήσεις στο 22-290-60-023. Νίκος Μακρόπουλος στο κτήμα Μπουρέλη. Σάββατο 8 Αυγούστου. Μην το χάσετε. Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Shock FM 104,8. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρδαλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα λιμπινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αποτυχία φίλε του Ευρύπου. Η Χαλκίδα εκπέμπει

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι δεν θα έδινα, παιδιά, να μου λέει και κάποιο: θα δώσεις ένα χιλιάρικο για να είναι τώρα Παρασκευή βράδυ. Θα έδινα δύο χιλιάρικα.
2: Σήμερα, Μαρία μου, είναι Παρασκευή βράδυ. Δεν είναι χιλιάρικα.
1: Δεν το είπα έτσι.
2: Όχι, θα σε αφήσω να φύγει δύο μέρε, έλα.
1: Μισή δεσμίδα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
2: Και μου ωραία, 1,5 χιλιάρικο έρχεσαι Δευτέρα.
1: Αλήθεια το λέω.
2: Έλα, 1,5 χιλιάρικο γυρνά Δευτέρα. Έλα.
1: Άντε, γεια ρε, παιδιά.
2: Άντε, παιδιά. Θα έχουμε υγεία και θα πληρωθούμε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο, χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: σου πω.
1: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
2: Η καλύτερη.
0: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
1: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιπινίσεις.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλιπινίσεις.

0: Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε!

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλιμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά. Δεν αντιγράφεται.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Με το La La La, ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.